0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Η σάρκα θέλει σάρκα να χορτάσει, μα η καρδιά, καρδιά. Γυμνή αλήθεια, Νίκος Μπατσικανής.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: πάντα μελωδία.
1: Οι φωνές του σήμερα.
2: Οι κασέτες του μελωδία.
0: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του μελωδία.

0: καφέ, χωνιά στο Παγκράτη.
1: Θα πάρω το βαρκάκι μου ό,τι καιρό κι αν έχει και θα ανοιχτώ απέναντι προς το Καραμπουρνού.

0: η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το βάλς των χαμένων ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
0: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα.

έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί αυτό
2: εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Μια δόση ψύχρας μέσα στη φθινοπορεινή βραδιά. Βγήκα έξω και είδα το πορφυρό φεγγάρι να γέρνει σε ένα φράχτη. Σαν ένας αγρότης με κοκκινισμένο πρόσωπο. Δεν στάθηκα να μιλήσω. Μ' ακούνησα το κεφάλι και τριγύρω υπήρχαν τα μελαγχολικά αστέρια με πρόσωπα λευκά σαν των παιδιών της πόλης. Φθινόπωρο, Έζρα Πάουντ.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Με στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατάει.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ψάλκης της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Νέα φτερά. Νίκος Πορτοκάλογλου. Στίχη μουσική Νίκος Πορτοκάλογλου.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Melodia App.
3: Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Γοερός, σαν αρμένικο τραγούδι, όπως το κύκνιο νάσμα, ο λιγμός. Για καιρό, όταν η αγάπη χάνεται. Σπαραγμός, Νίκος Μπατσικανής.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
4: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
3: Θέλει
4: να έχεις μάθει όλα να ένα μήλο.
3: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Απάνω μου έχω πάντοτε. Πίσω κι από τα μάτια μου.
2: Πάντα έντεχνα.
6: Όλα σε θυμίζουν.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Γύρνα πίσω. Σοκράτης Μάλαμας. Συμμετέχουν Τζόρτζια Κεφαλά, Γιάννης Μάλαμας. Στίχη μουσική Σοκράτης Μάλαμας.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Δεν αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Δοκίμασα τη μοναξιά με νοέρη ανάταση και σφριγγυλή καρδιά. Αποσταμένος έφηβος που νύρεται την άρκη και κλέβει από τα σύννεφα τη ρόδινη αναπνοή για να χαρεί τα όνειρα με ένα χαμένο φίλτρο. Ιδυλιακές εικόνες, Γιώργος Αραντάρης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 7, ώρα ΔΕΗ.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Ένα αστέρι πέφτει. Διασκευή. Κορίνα Λεγάκη. Συμμετέχει η Ήτρα Κέιν. Μουσική Απόστολος Καλδάρας. Στίχη Γιώργος Αμολαδάς. Ένα αστέρι.

0: χέρι, μη μου φύγει, μη χαθεί.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ. Δε σβήνει αυτή η κατάρα σου, στη βότκα στα τσιγάρα σου, ποτέ.

Να πούμε εμείς τι λένε τα computers και οι αριθμοί, δεν τα λένε καλά. Μας ξεγελάνε βέβαια, γιατί μας κάνουν τη ζωή πολύ εύκολη και όσο περνάει ο καιρός όλο και πιο εύκολη και πιο γρήγορη, αλλά το τίμημα είναι πολύ μεγάλο και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε και δεν θα μπορούμε να το ξεχνάμε καθόλου και θα το συζητήσουμε και αργότερα τώρα με αφορμή τις Πανελλήνιες που ξεκινούν σήμερα. Καλή επιτυχία με την ευκαιρία. Προς το παρόν μια μεγάλη, πολύ μεγάλη καλημέρα. Ακούτε Μελωδία στο 99,2. Είμαι ο Δημήτρης, μόνος σήμερα στο στούντιο. Εδώ θα είμαστε εμείς μέχρι τις 10, 7 και 10 η ώρα στο πρωινό της Παρασκευής. Επιτέλους, η Ματούλα επιστρέφει από Τρίτη προς το παρόν. Παπαζό, Ακύλας και το πολύ γνωστό και από ό,τι φαίνεται πολύ μεγάλη επιτυχία, το Ατελιέ. Καλημέρα.

ήταν το ατελιέ και είναι μελωδία στην παρέα σα στου 99,2. Εδώ στα βόρεια, πριν από λίγη ώρα, ψιλόβρεχε. Άρα ετοιμαστείτε για βροχή, διότι τα βλέπουμε εδώ και στην πρόγνωση του καιρού. Μετά τις 11 περιμένουμε βροχές εδώ στην Αθήνα και χθες είχαμε κάτι στάλες και λίγη ψύχρα το βράδυ. Ο καιρός κάνει ακόμα τα περίεργά του. Η θερμοκρασία σήμερα πάντως θα φτάσει τους 29 με όλα αυτά. Το Σαββατοκύριακο από ό,τι φαίνεται θα είναι πάρα πολύ ωραίο και το τριήμερο γενικότερα με λίγη συννεφιά. Κάτι είναι και αυτό. Καλημέρα, Μελωδία. Με Δημήτρη εδώ μόνο στο στούντιο. Η ώρα πηγαίνει 7 και 14. Θα συνεχίσουμε τώρα με Μάνο Χατζηδάκη. Με την ευκαιρία στη συνέχεια της εκπομπής θα πούμε και πράγματα σχετικά με τον Μάνο Χατζηδάκη, διότι ετοιμάζονται κάποιες πολύ ωραίες εκδηλώσεις με αφορμή το έτος Χατζηδάκη που γιορτάζουμε φέτος. Θα τα πούμε και μετά. Προς το παρόν, δυναμώστε την ένταση, αν μπορείτε, και απολαύστε, αν είστε στο αυτοκίνητο, κλείστε παράθυρα και απολαύστε αυτή την υπέροχη μελωδία που έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης στο άλμπουμ, στο άλμπουμ Το Χαμόγελο της Τσοκόντας, και ακούμε τώρα το θέμα Όταν έρχονται τα σύννεφα. Καλημέρα.

Ελευθερία Αρβανιτάκη και το... Πώς το είπα αυτό? Και το θέλω να σε δω, να με αναζητάς όμως, ε? Αυτή είναι η βασική λεπτομέρεια. Καλημέρα Μελωδία, με Δημήτρη εδώ στο στούντιο μόνο. Θα περιμένω και περιμένω ήδη τα μηνύματά σας στο group μας, στο Viber, στο Καλημέρα Μελωδία. Το βρίσκετε πάρα πολύ εύκολα. Γράφετε Καλημέρα Μελωδία πάνω στην μπάρα και γίνεστε αυτόματα μέλη μόλις στείλετε το μήνυμά σας. Η ώρα μεταξύ έχει πάει 7 και 20. Είναι πρωινό Παρασκευής. Έχουμε 29 Μαΐου σήμερα. Σήμερα ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας. Ας ευχηθούμε καλή επιτυχία και ας πούμε για μία ακόμα φορά. Στα παιδιά, καλά δεν μας ακούν τα παιδιά τώρα που δίνουν εξετάσεις, φαντάζομαι, ή μας ακούν καθοδόν. Αλλά ας το πούμε άλλη μία, να το έχουμε στο μυαλό μας και οι γονείς πάνω απ' όλα, ότι δεν είναι το παν οι σπουδές στο πανεπιστήμιο. Παλιότερα το λέγαμε γιατί θεωρούσαμε ότι η οποιαδήποτε προσπάθεια εκτός πανεπιστημίου μπορεί να οδηγήσει και κάπου καλύτερα από το σημείο εκείνο που θα οδηγούσαν οι σπουδές. Όμως, τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη, όλο και περισσότερο καταλαβαίνουμε βαθιά μέσα μας ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει αλλάξει ήδη όλο το παιχνίδι και το πτυχίο του πανεπιστημίου δεν είναι όντως το παν και ίσως οι γνώσεις μας γύρω από εργασίες που γίνονται με το χέρι ίσως να μας φτιάξουν ένα καλύτερο μέλλον και αυτά τα σκεφτόμαστε όλο και πιο συχνά. Το πανεπιστήμιο, ναι, δίνει μια βαθιά παιδεία, είναι αλήθεια. Αν είσαι έτοιμος να τη δεχτείς φυσικά. Όμως καλό είναι να ξέρουμε ότι δεν κρίνεται η ζωή μας μόνο σε μία μέρα όπως η σημερινή και όπως οι επόμενες που θα ακολουθήσουν στο άμεσο διάστημα. Καλή επιτυχία παρόλα αυτά. Κουράγιο και καλά μυαλά, καθαρά μυαλά. Η ώρα έχει πάει ήδη, πηγαίνει 7 και 22. Ακούτε Μελωδία στους 99,2 και συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι που μας έρχεται από τη δεκαετία του 80. Είναι ο Δήμος Μούτσης και η Σωτηρία Μπέλου. Την εποχή εκείνη που οι συνθέτες της εποχής απευθύνονταν στις μεγάλες φωνές του λαϊκού τραγουδιού και ζητούσαν, τις προσκαλούσαν να τραγουδήσουν κάτι άλλο για την εποχή εκείνη. Όπως αυτό το τραγούδι. Δεν λες κουβέντα. Η στίχη του Κώστα Τρυπολίτη. Καλημέρα Μελωδία. Πρωινό Παρασκευής.

0: εξαιρετικό τραγούδι. Καλημέρα, Μελωδία. Εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10 και μπαίνουμε τώρα γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα η εφαρμογή Box. Αν δεν έχετε δοκιμάσει το Box Delivery App, λοιπόν, τώρα είναι στιγμή, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και προσφορές σε όλα τα αγαπημένα σου καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Επίσης μαζί μας και σήμερα η Aegean που γιορτάζει τα 27 της χρόνια. Αυτό σημαίνει πως πετάμε παντού με έκπτωση έως 50%. Διαλέγουμε τον επόμενο προορισμό μας μέσα από όλο το δίκτυο της Aegean και ταξιδεύουμε από 1η Ιουλίου του 26 έως 27 Μαρτίου του 27, κάνουμε κράτηση έως αύριο 30 Μαΐου στο aegeanair.com. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ εμείς με Ιουλία Καραπατάκη. Καλημέρα, Μελωδία, και καλή δύναμη.
1: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματουλία και τον Δημήτρη.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Έτοιμη για τριήμερο. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
3: 8.929 ευρώ.
4: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
5: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα 4 με 5. Κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929. Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
3: Μελωδία 99,2.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Λίγο πριν η ώρα πάει 7.30, ώρα για Natural Factors.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουστένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
2: Πιάσε, Μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Έξω η ζωή που ανασένει όπως και πρώτα. Πρώτα δεν είχε μέσα στο αίμα τη φυγή. Μα η φυγή χαράσει μόνη της τη ρότα. Σαν μουσική που όλο φαλτσάρει για μια νότα. Έξω η ζωή που ανασένει όπως και πρώτα. Χρήστος Μιχαήλ. Πιάσε μελωδία
2: με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Για πολύ.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Έχεις καθεί μαζί με τον ύπνο.
2: Πάντα μελωδία. Καλημέρα μελωδία. Με την Ματουλία και τον Δημήτρη.

Καραβατάκης ένα υπέροχο τραγούδι του Ορέστη Ντάντου. Με την ευκαιρία, το Σαββατοκύριακό μας θα είναι αφιερωμένο στην Ιουλία Καραβατάκη, στη νέα μας ενότητα που ακούμε πλέον στο ακριβώς της ώρας που λέγεται 62. Καλημέρα, Μελωδία. Με Δημήτρη εδώ μόνο στο στούντιο. Η Ματούλα έρχεται από Τρίτη. Δευτέρα, Αγίου Πνεύματος, Για να μην ξεχνιόμαστε. Είναι ένα τριήμερο που δεν ισχύει για όλους, δυστυχώς. Επίσης, επειδή μιλούσαμε και λίγο πριν για τις πανελλαδικές και θα μιλάμε συχνά σήμερα. Να ευχηθούμε για ακόμα μία φορά καλή επιτυχία στα παιδιά, ψυχραιμία στους γονείς πάνω απ' όλα, διότι καλούνται να αντιμετωπίσουν πολλά στο σπίτι και καλούνται να βοηθούν πρακτικά, μάλλον στα αλήθεια, τα παιδιά, όχι μόνο με χειροπιαστά πράγματα, αλλά και ψυχολογικά. Προσπαθούμε, ισχύει και το γνωρίζουμε όλοι, είτε από δική μας εμπειρία, είτε από τις αφηγήσεις των φίλων μας που έχουν παιδιά σε αυτή τη φάση τώρα, αλλά χρειάζεται μάλλον κάτι λίγο πιο δυνατό τις περισσότερες φορές σε επίπεδο ψυχολογικό. Διαβάζουμε σήμερα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής με την ευκαιρία ότι καταργούνται, λέει, εδώ και 50 χρόνια οι πανελλαδικές για να βρεθεί το καλύτερο μοντέλο, ο καλύτερος τρόπος για να περνάμε στα πανεπιστήμια. Εδώ και 50 χρόνια το συζητάμε, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Η πρώτη, λέει, εξαγγελία για την κατάργηση των πανελλαδικών έγινε το 1978 από τον τότε Υφυπουργό Παιδείας Βασίλη Κοντογιανόπουλο. Ακολούθησαν πολλές ακόμη. Ωστόσο, όσες φορές έχουν γίνει αλλαγές σε αυτό το σύστημα πρόσβασης, τελικά ήταν μόνο στην ονομασία των εξετάσεων. Και η παπαγαλία, επίσης, που έχει ταλαιπωρήσει τους πάντες, καλά κρατάει. Ακόμα από ό,τι έχω μάθει. Καλημέρα, Μελωδία. Με Δημήτρη εδώ μόνο στο στούντιο. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Pixlax. Το τραγούδι μπορεί, εδώ από τη δεκαετία του 90. Η ώρα του μεταξύ πάει 7:37. Είναι πρωινό Παρασκευής. 29 Μαΐου σήμερα. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Καλημέρα.

Slacks. Αυτό τον ήχο είχαν τότε στο ξεκίνημα. Μετά τον άλλαζαν σιγά σιγά και τον έκαναν πιο ροκ. Εδώ ακούσαμε το τραγούδι Μπόρι με την φωνή φυσικά του Μπάμπη Στόκα. Καλημέρα, μελωδία. Με Δημήτρη εδώ μόνο στο στούντιο. Και με χρηματοκιβώτιο. Σήμερα, Παρασκευή, λίγο μετά τις 4, έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια jackpot. Αυτό σημαίνει πως δίνουμε τώρα μεγαλύτερο ποσό. Σημειώστε το, 8.929 ευρώ. Σημειώστε το βέβαια, αν θέλετε να λάβετε μέρος στο παιχνίδι και να διεκδικήσετε και εσείς τα χρήματα αυτά. Προλαβαίνετε, διότι περιμένουμε τα μηνύματά σας μέχρι τις 4 το απόγευμα και λίγο μετά τις 4 η Μέρη θα κληρώσει ένα από αυτά τα μηνύματα, θα τηλεφωνήσει στον αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς αυτό το τηλεφώνημα, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε. Αν δεν απαντήσετε ή αν δεν απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα, γιατί αυτό είναι το όριο, χάνετε την κλήση. Και έχουμε jackpot. Οπότε απαντήστε, το κρίμα είναι το τηλεφώνημα. Και μόλις απαντήσετε με το καλό, η Μέρη θα σας ρωτήσει πόσα χρήματα βλέπει στο χρηματοκιβώτιο και εσείς πρέπει να πείτε, εδώ σημειώνουμε, 8.929 ευρώ. Και αυτό είναι. Σε καλή μεριά σε εσάς που θα τα κερδίσετε. Καλή επιτυχία σε όλους και όλες. Να θυμίσουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία για μία ακόμα φορά. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς τώρα με Μάρθα Φριτζίλα και το πολύ αγαπημένο μας και το πολύ τραγουδισμένο πλέον, Νερό στη Βάρκα.

στον κόβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπά.

της Μαχαιρίτσας εδώ στο Μελωδία, 7 και 48 η ώρα. Λίγο πριν ακούσαμε μια υπέροχη μελωδία του Μάνου Χατζηδάκη, όταν έρχονται τα σύννεφα, αυτός είναι ο τίτλος της, καλή ώρα. Και σας υποσχέθηκα να σας πω λεπτομέρειες για αυτά τα δύο πολύ σημαντικά αφιερώματα που ανεβαίνουν στο Ηρώδιο λίγο πριν κλείσει. Τελικά το Ηρώδιο θα κλείσει Ιούλιο. Οπότε τον Ιούνιο θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε πολύ σημαντικές παραστάσεις εκεί, μεταξύ αυτών και αυτά τα δύο σημαντικά αφιερώματα στο Μάνου Χατζηδάκη. Τίτλος τους, Η Αμερική του Μάνου Χ. Δηλαδή τα χρόνια που ο Χατζηδάκης πήγε στην Αμερική θέλοντας να φύγει από μια πολύ σκοτεινή, ζωφερή ελληνική πραγματικότητα, αποφάσισε να κόψει σχέσεις με τη χώρα και να πάει εκεί στην Αμερική, να δημιουργήσει εκεί. Οπότε σε αυτά τα δύο αφιερώματα θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε την πρώτη βραδιά στις 10 Ιουνίου το Χαμόγελο της Τζοκόντας, αυτό το εμβληματικό άλμπουμ και το soundtrack της ταινίας Blue. Ήταν western αυτή η ταινία, δεν πήγε καλά, αλλά άφησε πίσω της ένα εξαιρετικό soundtrack. Οπότε η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, με τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού, θα μας θυμίσει αυτά τα δύο πολύ σημαντικά έργα. Και στις 17 Ιουνίου έχουμε το δεύτερο μέρος, με τους Raining Pleasure να τραγουδούν, να μας θυμίζουν το album Reflections. Και τον Γιώργο Εμμανουήλ Λαζαρίδη να ερμηνεύει τη ρυθμολογία με 6 ζεύγη κομματιών για σόλο πιάνο. Αυτό 17 Ιουνίου και οι δύο. Και οι δύο αυτές πολύ σημαντικές συναυλίες στο Ηρώδιο, λίγο πριν κλείσει. Θα πούμε μετά τι έργα γίνονται εκεί. Θα γίνουν εκεί, μάλλον από Ιούλιο και μετά. Πολύ σημαντικά και πολύ χρήσιμα για αυτό το στολίδι της Αθήνας, καθώς χρειάζεται συντήρηση. 7 και 49 έχει πάει η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Με Δημήτρη εδώ μόνο στο στούντιο. Είναι πρωινό Παρασκευής και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Αλκίνο Ιωαννίδη και το αγαπημένο μας. Θα είμαι κοντά σου όταν με θες.

0: Μπράβο, ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Ο Γιάννης Καρούλης και ο ακροβάτης Καλημέρα Μελωδία. Να μπούμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να θυμίσουμε ότι και σήμερα μαζί μας έχουμε το 11888.gr. Αν αυτή την περίοδο θέλουμε να αλλάξουμε έπιπλα ή να οργανώσουμε μια μετακόμιση πριν μπει το καλοκαίρι, ας το κάνουμε σωστά. 11888.gr λοιπόν, εκεί βρίσκουμε προσφορές για βάψιμο σπιτιού για παράδειγμα, αλλά και για μεταφορά έπιπλων. Λαμβάνουμε προσφορές, συγκρίνουμε τιμές και αξιολογήσεις και διαλέγουμε αυτό που ταιριάζει σε εμάς. Επίσης, να πούμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα την Μπαρίλα. Καθώς το καλοκαίρι θέλει άρωμα και γεύση, και το Basil Bar by Pesto Barilla, αν σας αρέσει το η γεύση πέστο, θα χαρείτε πάρα πολύ. Μας χαρίζει λοιπόν για μία ακόμα χρονιά, μας προσφέρει απλόχερα αυτή την πολύ ωραία εμπειρία. Τι γίνεται εδώ, το αγαπημένο μπαρ Βασιλικού λοιπόν, αυτή τη φορά βγαίνει στους δρόμους και μεταμορφώνει τις πλατείες μας στο πιο cool ιταλικό σημείο συνάντησης. Η Μπαρίλα μας προσκαλεί λοιπόν να την ακολουθήσουμε σε τρεις προορισμούς στην πόλη και να δοκιμάσουμε δωρεάν λαχταριστά pesto bites με την απίστευτα κρεμόδι pesto alla genovese. Αυτή την υφή που μόνο η Μπαρίλα πετυχαίνει. 5 και 6 Ιουνίου δίνουμε ραντεβού λοιπόν στην Κηφισιά Κολοκοτρώνη 1, 12 και 13 Ιουνίου Γλυφάδα Πλατεία Σπερίδων, 19 και 20 Ιουνίου Κεντρική Πλατεία Νέας Μύρνης, Basil Bar by Pesto Barilla. Ένα ταξίδι γεύσης σε όλη την πόλη που δεν πρέπει να χάσετε. Στις 8 σε λίγα λεπτά έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα Μελωδία.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τζανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr. Λίγο πριν η ώρα πάει 8, ώρα ΔΕΗ.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
2: Ρισκάρεις.
1: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
2: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
1: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
2: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. Skyx BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
1: Εξαιρετικά.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού μόνο 2,78. Και μαργαρίνη Fast 225 γραμμάρια μόνο 99 λεπτά.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Καλημέρα Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουστένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
8: Πιάσε Μελωδία.

0: Κάθε μελωδία 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Με Δημήτρη εδώ μόνο στο στούντιο και κίνησε στου δρόμου τώρα. Καθώ η ώρα έχει πάει 8 και 2, έχουμε μποτελιάρισμα φυσικά στον Κύφισο και στα δύο ρεύματα, στα γνωστά σημεία. Γιατί και οδό έχει γεμίσει ήδη από τώρα. Από Ζεφύρι και μετά στο ρεύμα προ αεροδρόμιο. Όπω επίση βλέπουμε μποτελιάρισμα στην άνοδο τη Κυφυσία μέχρι Χαλάνδρη από Κατεχάκη στην κάθοδο. Τα πράγματα είναι λίγο πιο χαλαρά. Επίση έχουμε κίνηση στον περιφερειακό του Καρέα από Ηλιούπολη και μετά μέχρι να φτάσετε Βύρονα, όπω στη Μεγάλη Ανηφόρα. Όπω επίση και στην άνοδο τη Συγκρού. Γεμίζει για αυτή σιγά-σιγά. Θα δυσκολεύσουν τα πράγματα. Το βλέπετε κι εσεί. Έχει σε αρκετά σημεία τη Αθηνά τώρα ψηλόβροχο, οπότε αυτό θα κάνει τα πράγματα ακόμα χειρότερα. Υπομονή, κουράγιο. Είναι Παρασκευή. Κάτι είναι κι αυτό. Και εμεί εδώ θα είμαστε στην παρέα σα μέχρι τι 10. Πάντα παρέα με τα αγαπημένα μα τραγούδια. Συνεχίζουμε τώρα με Άλκη στην Πρωτοψάλτη και αμέσω μετά σα έχουμε κάτι για του υπναράδε. Μια όχι και τόσο ευχάριστη είδηση. Αν μας ακούτε αυτή την ώρα και γυρίζετε πλευρό, έχετε το νου σας, γιατί σε λίγο θα σας πούμε μια έτσι ενδιαφέρουσα πληροφορία που βρήκαμε σήμερα στην Καθημερινή.
2: Ανέβει το ποτάμι.
1: Χάρης και Πάνος Κατσιμίκας τώρα.
2: Η θάλασσα να βγει.
1: Καλημέρα.
2: Κι ο ποιητής γυρεύει τη μουσα του να βρει.

0: κάνουμε συχνά, ε. Με μια σκανδάλη θα τελειώνουμε όλα. Άλκησης Πρωτοψάλτη. Του στίχους εδώ έγραψε η Μυρτό Κοντοβά. Τη μουσική Δήμητρα Γαλάνη. Από τα πολύ αγαπημένα μας αυτό, η σκανδάλη εδώ. Καλημέρα, Μελωδία, με Δημήτρη μόνο στο στούντιο. Σας υποσχέθηκα λίγο πριν μια είδηση για εσάς τους υπναράδες, για εσάς που θέλετε να κοιμάστε παραπάνω και μπορείτε να κοιμάστε παραπάνω. Σας παίρνει, έχετε αυτή την ικανότητα. Τη δυνατότητα, μάλλον. Αλλά διαβάζουμε σήμερα στην Καθημερινή πως και ο πολυσύπνος βλάπτει την υγεία. Δεν βλάπτει την υγεία μόνο το να μην κοιμάσαι πολύ, αλλά θέλουμε το σωστό χρόνο. Θέλουμε δηλαδή 6,4 με 7,8 ώρες ξεκούρασης κάθε νύχτα. Γνωρίζουμε, διαβάζουμε εδώ σχετικά, ότι η έλλειψη ύπνου κάνει κακό. Σύμφωνα όμως με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι μόνο ο λίγος αλλά και ο υπερβολικός ύπνος φέρεται να συνδέεται με σημάδια επιτάχυνσης της γύρανσης. Μας γερνάει δηλαδή ο πολυσύπνος. Ιδανικά, κατά τους επιστήμονες, καλό είναι κάποιος να κοιμάται, όπως είπαμε, εκεί 6,5 με 7,5 ώρες περίπου την ημέρα. Οι γυναίκες φαίνεται να χρειάζονται λίγο περισσότερο ύπνο από τους άνδρες για να λειτουργήσουν καλύτερα. Καλημέρα, Μελωδία. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς τώρα με Βασίλη Παπακοσταντίνου και Γιώργο Νταλάρα. Και επίσης αγαπημένο τραγούδι στο ίδιο έργο θεατές. Ζωντανή ηχογράφηση στο Αττικόν που μας λείπει. 8 και 12 η ώρα στο πρωινό της Παρασκευής, 29 Μαΐου σήμερα.
1: Στο ίδιο έργο θεατές, χαμένες νύχτας εραστές,

1991, αν θυμάμαι καλά, Γιώργος Δαλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, με τους στίχους του Αντώνα Ανδρικάκη, ζωντανή ηχογράφηση του Αττικών, στο ίδιο έργο θεατές, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Από τότε και τότε όλα ήταν ίδια. 8 και 17 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Με Δημήτρη εδώ, μόνο στο στούντιο, με τηλέφωνο μαζί μας από την Τρίτη. Είναι πρωινό Παρασκευής. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. Σε λίγες ώρες, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, έχουμε την κλήρωσή μας. Άρα, μέχρι τις 4 στέλνουμε τα μηνύματά μας στο 19600, γράφοντας μόνο win. Αν θέλουμε να λάβουμε μέρος στο παιχνίδι, διότι τα λεφτά είναι πολλά. Χάρη. Είναι 8.929 ευρώ. Είχαμε jackpot την προηγούμενη εβδομάδα. Άρα λοιπόν, στέλνουμε το μήνυμά μας και περιμένουμε μέχρι να πάει η ώρα 4 και κάτι. Καθώς τότε η Μέρη κάνει την κλήρωση, κληρώνει δηλαδή ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον αριθμό. Αν δεχτείτε

Κλείστε το τηλεφώνημα. Αυτό θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως το χρηματοκιβώτιο αυτή τη φορά έχει 8.929 ευρώ και να κερδίσετε. Αυτό είναι το παιχνίδι. Αρκεί βέβαια να απαντήσετε το τηλεφώνημα αυτό στα 5 πρώτα χτυπήματα. Τόσο περιμένουμε. Θα θυμίζουμε επίσης ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κίνητης όπου ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Άλλη μία το ποσό, το σημειώνουμε, μην το ξεχάσουμε, 8.929 ευρώ. Καλή επιτυχία. Η κλήρωση σε λίγες ώρες, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. 8 και 18 έχει πάει η ώρα. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς τώρα με Θοδωρή Βουτσικάκη και το τυχερό αστέρι. Τραγούδι υπέροχο του Κωνσταντίνου Β.

0: Σταυροσιόλας και Φωτεινή Βελεσιότου. Με την ευκαιρία ο Σταυροσιόλας τώρα υπογράφει νέα τραγούδια με τη φωνή, στη φωνή μάλλον, της Βιολέτα Σίκαρη και του στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου. Έγινε η παρουσίαση προχθές στο κέντρο της Αθήνας για δημοσιογράφους και ανθρώπους έτσι του ραδιοφώνου. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Καλημέρα, Μελωδία. Με Δημήτρη εδώ μόνο στο στούντιο. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα η εφαρμογή Box. Μπαίνουμε στο Box. Διαλέγουμε ανάμεσα σε χιλιάδες προσφορές ένα συν ένα. Μένουμε 5 ευρώ και άλλα. Παραγγέλνουμε και κερδίζουμε επιπλέον Box πόντους για να τους εξαργυρώσουμε σε ευρώ στις επόμενες παραγγελίες μας. Κατεβάζουμε το Box Delivery App λοιπόν. Κάνουμε την παραγγελία μας και έτσι βγαίνουμε κερδισμένοι κάθε φορά. Επίσης, να πούμε ότι και σήμερα μαζί μας έχουμε το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας που μας περιμένει και φέτος για δεύτερη χρονιά στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, δηλαδή και σήμερα και αύριο, έχουμε αγαπημένες ταινίες που προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας έτσι ένα πολύ ωραίο κινηματογραφικό ραντεβού. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, πηγαίνουμε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσουμε θέση, να απολαύσουμε το κερασμένο popcorn και να βγάλουμε έτσι και εμείς την αναμνηστική μας φωτογραφία. Για δεύτερη χρονιά λοιπόν μας περιμένει εκεί. Δείτε το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί γίνονται οι προβολές στο ξέφωτο. Απόψε έχουμε την ταινία Fame Musical, αύριο την ταινία Lilo και Stitch για τα παιδιά. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, Μελωδία. 8 και 26 ώρα. Συνεχίζουμε με Δημήτρη Μητροπάνο και το τραγούδι Θάλασσες. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Έτοιμη για τριήμερο. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας win στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
2: 8.929 ευρώ.
3: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
4: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5. Κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929. Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
2: Μελωδία 99,2.
3: Μίδια τα ελκόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Λίγο πριν η ώρα πάει, 8.30 ώρα για Natural Factors.
6: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
7: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολύ ερκούν μέρες τώρα.
6: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
7: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
6: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
8: Και όχι μόνο.
9: Blue Ridge Plus για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
8: 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιώτα Νέγκα, Φώτης Ιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
14: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
15: Θεία, ήρθα!
14: Ένας θείος.
16: Α, ήρθες.
14: Καμία αλλαγή.
16: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
14: Και μια μεγάλη ανατροπή.
15: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
16: Τι έκανες?
15: Έβαλα προτέρια.
16: Καλά έκανες. Μπράβο.
14: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
16: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
15: Έτσι.
16: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
15: Να, εδώ.
16: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
15: Ναι, ναι.
14: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Καλημέρα Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο. Πιάσε Μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Είναι ψυχές πλασμένες από μάρμαρο και άλλες από χαμόγελο. Είτε πόνο, είναι και μία πλασμένη από τριαντάφυλλα. Όμως εκείνη δεν τη φανερώνω. Μυστικό, Ναπολέον Λαπαθιώτης.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις όταν έχω εσένα.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί.
2: Πάντα

0: από τα κλασικά μας. Αυτό ο Δημήτρης Μητροπάνος Θάλασσης. 8 και 37 η ώρα στο πρωινό της Παρασκευής με πραγματικά πολύ περίεργο καιρό. Με ψηλόβροχο σε αρκετά σημεία και περιμένουμε και βροχές από τις 11 και μετά. Η θερμοκρασία παρόλα αυτά υψηλά, εκεί γύρω στους 29 βαθμούς. Καλή δύναμη να ευχηθούμε. Καλή δύναμη να ευχηθούμε στα παιδιά που δίνουν εξετάσεις σήμερα. Στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και στη λογοτεχνία. Ό,τι καλύτερο, στην έκθεση δηλαδή, όπως λέγαμε εμείς παλιά. Καλή δύναμη. Να πούμε για μία ακόμα φορά ότι δεν κρίνονται τα πάντα στο πανεπιστήμιο. Δεν κρίνονται τα πάντα με την πρώτη φορά. Και πόσο μάλλον τώρα, με την τεχνητή νοημοσύνη που σου λέει ότι πολλά από αυτά που μαθαίνουμε στο πανεπιστήμιο θα τα κάνει πια ένα λογισμικό, ένα chatbot. Οπότε τα χέρια μας ίσως να είναι λίγο πιο χρήσιμα σε αυτή τη φάση. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Η Ματούλα θα είναι και πάλι μαζί μας από Τρίτη. Να θυμίσουμε πως τώρα που είναι και η ώρα 8 και 38 έχουμε το κλασικό μας ραντεβού με το παιχνίδι μας για τις φωνές και αφού λείπει και η Ματούλα να μια καλή ευκαιρία να κάνουμε εμπέδωση όπως λέμε στην φράση που έχουμε φτιάξει στο μοντάζ αυτό με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Έχετε ήδη αναγνωρίσει τις 3, δηλαδή τη φωνή της Αλίκης Βουγιουκλάκη που λέει το πρώτο πάντα, την φωνή του Γιάννη Χαρούλη που λέει το δεύτερο πάντα στη φράση πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία και τη φωνή της Μαρίας Παπαγεωργίου που λέει το ΙΑ στο τέλος. Ποια φωνή λέει, ποια αντρική φωνή λέει έντεχνα και ποια φωνή λέει μελόδ. Για ακούστε έτσι με λίγη προσοχή παραπάνω το μοντάζ.
1: Πάντα έντεχνα,
2: πάντα
1: μελωδία.
0: Έντεχνα, ποια φωνή είναι αυτή άραγε. Και το μελόδ, ποια άλλη φωνή το λέει. Δύο αντρικές φωνές ψάχνουμε, αν πιστεύετε ότι τις έχετε βρει. Μπαίνετε στο site μας και την εφαρμογή μας, δηλώνετε συμμετοχή για να σας καλέσουμε και να παίξουμε στον αέρα. Αν τις βρείτε, κερδίζετε αμέσως 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Άλλη μία το μοντάζ.
1: Πάντα έντεχνα,
2: πάντα
1: μελωδία.
0: Μπαίνετε στο site μας και την εφαρμογή μας, εκεί ακούτε όσες φορές θέλετε το μοντάζ για να το εμπεδώσετε. Και σας περιμένουμε λοιπόν να παίξουμε στον αέρα από Τρίτη τώρα. 8 και 39 πήγε η ώρα. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Μίλτο Πασχαλίδη και το άτιμο πράγμα η τιμή. Ακόμα ένα τραγούδι από το Σασμό που όπως έχουμε ξαναπεί είχε αποδειχθεί, είχε εξελιχθεί σε δισκογραφική εταιρεία. Νίκος Τερζής στη μουσική και Γιάννης Κότσιρας στους στίχους εδώ. Καλημέρα, είναι πρωινό Παρασκευής, 29 Μαΐου σήμερα.

καμώματα αυτά. Νίκος Χριλούρης με τους στίχους του Καπαχημίδη και φυσικά τη μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου. Καλημέρα, Μελωδία. Με Δημήτρη εδώ μόνο στο στούντιο. Είναι πρωινό Παρασκευής με πραγματικά πολύ περίεργο καιρό, όπου σου πάει τα νεύρα κάποιες φορές. Αλλά θα φτιάξει, λένε, από αύριο. Και έχουμε και τρίμερο για κάποιους τουλάχιστον μπροστά. 29 Μαΐου σήμερα, 8 και 46 ώρα. Διαβάζω στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής το εξής, ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το αξέχαστο αυτό που εξαιτίας του έχουμε περάσει τόσο ωραία σε αυτή τη χώρα, μας λέει ποιες είναι οι τέσσερις αιτίες για τη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα. Η αύξηση της ζήτησης κατοικιών από ξένους, φυσικά αφού τους είπαμε, λάτε αγοράστε σπίτια εδώ για να πάρετε βίζα. Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, δηλαδή το Airbnb, τα πολλά κλειστά και παλιά διαμερίσματα και η έλλειψη νέων κατοικιών. Και αυτές οι γκρίζες πολυκατοικίες που ξεφυτρώνουν παντού δεν δίνουν διαμερίσματα. Εδώ θέλω μια διευκρίνηση. Το Ταμείο, μεταξύ άλλων, προτείνει, διαβάζω, τη φορολόγηση των κλειστών ακινήτων. Λίγο αργά τα προτείνουμε όλα αυτά. Επίσης, δεν ξέρω αν υπάρχει έτσι μέσα σε αυτή την διαπίστωση και η έλλειψη μιας έγκυρης πολιτικής που θα μπορούσε να κρατήσει τα ενοίκια σχετικά χαμηλά και να προστατεύσει την όλη ιστορία από τους νόμους της ζούγκλας που διέπουν έτσι όλη την οικονομική ζωή της χώρας. 8 και 47 η ώρα εντωμεταξύ. Καλημέρα, Μελωδία. Συνεχίζουμε με Χάρη Αλεξίου και τον Λέξ εδώ σε αυτή την πολύ ωραία μουσική συνάντηση. Στο τραγούδι «Φύγε».

0: φύγει από τον παλιό σου εαυτό ή τον κακό σου εαυτό, όπως θέλει το διαβάζει ο καθένας από εμάς. Χάρης Αλεξίου και Λέξ, εδώ στο Μελωδία. 9 παρά 10 η ώρα, μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Από το 1857 μέχρι σήμερα συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Εκεί μας προσκαλεί σε δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια, όπου τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία της ενέργειας, πειραματίζονται και φτιάχνουν τα δικά τους έργα. Επίσης, θυμίζουμε ότι μαζί μας και σήμερα έχουμε τη μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Περιέχει φυτικά συστατικά τα οποία διεγείρουν την εντερική κινητικότητα εδώ και 45 χρόνια. Είναι τόσο αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών, θα το βρείτε στα φαρμακεία. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό μας. Στις 9 εντωμεταξύ έχουμε ακόμα μία ματιά στην κίνηση στους δρόμους και με αυτόν τον καιρό σήμερα τα πράγματα είναι πολύ ζώρικα. Καλημέρα, Μελωδία, με Δημήτρη μόνο στο στούντιο. Ξανά μαζί αμέσως μετά.
1: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
2: Σπασμένο καράβι.
1: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
2: Υπάρχουν άνθρωποι.
1: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
2: Σάββατο και από βραδό.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Έτοιμη για τριήμερο. Σήμερα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας win στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
4: 8.929 ευρώ.
3: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
5: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929. Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
4: Μελωδία 99,2.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει 9, ώρα ΔΕΗ.
6: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθηκε και δεν βγαίνει.
6: Τζάμπο ιδέα. Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, κάνω

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost, με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Καλημέρα Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο. Πιάσε Μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Εννέα ακριβώς η ώρα. Καλημέρα, μελωδία. Με Δημήτρη εδώ μόνο στο στούντιο και κίνηση στους δρόμους τώρα, καθώς έχουμε μποτιλιάρισμα στην παραλιακή, κυρίως στο ρεύμα προς Πειραιά, από Φάλιρο και μετά. Και στο ρεύμα προς Γλυφάδα θα βρείτε κίνηση Φάλιρο μέχρι, από Φάλιρο μάλλον, μέχρι Άλιμο. Επίσης έχουμε άνοδο στην Κρούμπο τηλιαρισμένη, έχουμε την Αλεξάνδρα στην άνοδο επίσης και Φυσίας στην άνοδο από περιφερειακή Καρέα, μάλλον συγγνώμη, από Κατεχάκη και μετά, στην κάθοδο από εκεί το ψυχικό μέχρι να φτάσετε κέντρο. Κάθοδος Μεσογείων επίσης μποτιλιαρισμένη, όπως και ο Κηφισός βεβαίως και στα δύο ρεύματα και η Αττική Οδός. Μεγάλο μποτιλιάρισμα και εκεί, από Ζεφύρη και μετά, κυρίως το ρεύμα προς αεροδρόμιο. Αυτά προς το παρόν είναι Παρασκευή όμως, δεν ξέρω αν αυτό θα φτιάχνει τα πράγματα, τουλάχιστον για αρκετούς. Το τρίμερο επίσης που θα απολαύσουν κάποιοι, όχι όλοι, και αυτό φτιάχνει κάπως τα πράγματα. Καλή δύναμη και πάλι στα παιδιά που δίνουν εξετάσεις σήμερα και στους γονείς που παίρνουν μαζί τους όλο αυτό το. Αυτή τη μεγάλη δοκιμασία για την οποία μιλάμε κάθε χρόνο και έχουμε μιλήσει ήδη αρκετές φορές και σήμερα και θα ξαναμιλήσουμε και θα μιλάμε όσο πρέπει για να ανοίξουμε λίγο την εικόνα, να δούμε και άλλα πράγματα, να βάλουμε και άλλα πράγματα μέσα στην εξίσωση δηλαδή. Θα τα πούμε αυτά και μετά. Προς το παρόν, μια μεγάλη καλημέρα. Δημήτρης εδώ μόνος στο στούντιο, η Ματούλα μαζί μας από Τρίτη. Τώρα, Ελεονόρα Ζουγανέλη και Κώστας Λιβαδάς, η επιμονή σου.

Λεωνόρα Ζουγανέλη και Κώστας Λιβαδάς, η επιμονή σου. Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Παρασκευής, 29 Μαΐου, 9 και 5 η ώρα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για τις πανελλαδικές που ξεκινούν σήμερα, για αυτό το άγχος που παίρνουν τα παιδιά και οι οικογένειές τους, για τα δεδομένα που έχουν αλλάξει και ίσως να μην το έχουμε πάρει ακόμα είδηση, καθώς το πανεπιστήμιο δεν είναι ο μόνος δρόμος και μας το αποδεικνύει αυτό η τεχνητή νοημοσύνη που παίρνει δουλειές έτσι για πλάκα. Οπότε καλούμαστε να επιλέγουμε επαγγέλματα και κατευθύνσεις άλλες, ίσως πιο παραδοσιακές, ίσως πιο χειρονακτικές. Θα τα πούμε όλα αυτά, θα τα λέμε και συνέχεια, μας τα λένε και οι ειδικοί. Ωστόσο, θα ήθελα να σταθούμε τώρα σε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ που βρήκα στο Βήμα, το υπογράφει η Μιχαέλα Μαρία Δεριζιώτη. Λέει τα κλασικά, τα γνωστά, αλλά καλό είναι να τα πούμε ακόμα μια φορά, γιατί σήμερα τα αυτιά λειτουργούν διαφορετικά. Οι υποψήφοι, λέει, θα πρέπει να αποφεύγουν την υπερβολική πίεση και τις πολύ ωραίες επαναλήψεις της τελευταίας στιγμής. Αυτή η τελευταία στιγμή κάνει μεγάλη ζημιά, διότι δημιουργεί μεγαλύτερο στρες. Επίσης, πρέπει να κλείνουμε τα αυτιά στα αυτά τα σως. Αυτό είναι σως, θα πέσει αύριο. Τα θυμόμαστε και εμείς από τις δικές μας προσπάθειες. Τα σως είναι επικίνδυνα. Δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία σε κάτι και αν δεν πέσει, μετά παθαίνουμε πάλι πανικό μπροστά στο χαρτί και δεν γράφουμε τίποτα. Επίσης, τι άλλο συστήνουν εδώ οι καθηγητές και οι ειδικοί? Οι μαθητές καλούνται να αποφεύγουν τις συγκρίσεις με συμμαθητές και τις συζητήσεις που εντείνουν την πίεση, ενώ, λέει, σημαντικό θεωρείται να διατηρούν μικρά διαλύματα μέσα στην ημέρα και να τα αφιερώνουν σε δραστηριότητες που τους βοηθούν να χαλαρώνουν. Το κινητό δεν ξέρω αν είναι μία από αυτή τη δραστηριότητα. Να θυμίσουμε και κάτι πολύ σημαντικό ακόμα. Από το να συμβάλλουμε οι γονείς οι μεγαλύτεροι έτσι σε σκηνές έντασης μέσα στο σπίτι, καλό είναι να έχουμε κατά νου ότι υπάρχει ένας τηλεφωνικός αριθμός, μια τηλεφωνική γραμμή, το 1550. Εκεί απαντούν ψυχολόγοι και δίνουμε τη γραμμή αυτή για να τηλεφωνήσουν τα παιδιά που διαβάζουν και παίρνουν τόσο δύσκολα, αλλά και οι γονείς μπορούν να πάρουν τηλέφωνο εκεί και να ζητήσουν συμβουλές. Από το να οδηγηθεί μια πολύ δύσκολη στιγμή σε μια πολύ μεγάλη ένταση που θα τα καταστρέψει όλα, καλό είναι ένα τηλεφώνημα από πριν, έτσι προληπτικά, να βοηθήσει όσο γίνεται. Ξαναλέω τον αριθμό. 1550 λειτουργεί έως τις 30 Ιουνίου και παρέχει ψυχολογική υποστήριξη και στους υποψήφιους αλλά και στις οικογένειές τους. Η ώρα πλησιάζει 9 και 8. Καλημέρα, Μελωδία. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ εμείς με Χρήστο Θηβαίο και τη μικρή πατρίδα εδώ που έγραψαν ο Γιώργος Ανδρέου και ο Παρασκευάς Καρασούλος. Εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 90.

φωνή. Λάμπρος Βασιλείου και το δέντρο, 9 και 4 η ώρα στο πρωινό της Παρασκευής, 29 Μαΐου σήμερα. Τώρα, σε περίπτωση που δεν έχετε διαβάσει, ακούσει ακόμα ειδήσεις, πάμε για συμφωνία κεχηρίας 60 ημερών ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες. Το ονομάζουν όλο αυτό μνημόνιο κατανόησης. Περίεργη λέξη. Κατανόηση συνήθως έρχεται πριν τον πόλεμο, αλλά τέλος πάντων. Διαβάζω κι εγώ εδώ λεπτομέρειες. Τα πράγματα παραμένουν έθραστα σε τεντωμένο σκηνή, ή όπως αλλιώς τα ονομάζουν αυτά τα δημοσιογραφικά κλισέ, αυτό το αδίέξοδο. Ο Τραμπ δεν έχει εγκρίνει ακόμα το προσχέδιο συμφωνίας. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι έχει οριστικοποιηθεί το κείμενο. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να πάμε προς τα εκεί. Για να δούμε. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς τώρα με Γιάννη Κούτρα. Μελοποιημένο Καβαδία από Θάνο Μικρούτσικο, είναι η αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη. Μια καλημέρα και σε εσάς που μας ακούτε εκεί μέσα από το αδελφάκι μας που έχουμε εκεί, τον Μελωδία Θεσσαλονίκης του 98. 9 και 16 ώρα.

μας ενώνει και μας χωρίζει όμως ταυτόχρονα. Όλα αυτά μαζί. Μπάμπης Τόκας εδώ. Καλημέρα, Μελωδία. Στο πρωινό της Παρασκευής, 9 και 22. Λίγο μετά τις 9.30 θα μιλήσουμε και για προορισμούς που είναι πολύ δημοφιλείς τώρα, εν ώψη τριήμερου Αγίου Πνεύματος. Ένα τρίμερο που είναι κάπως άδικο, δηλαδή δεν το απολαμβάνουν όλοι, το απολαμβάνουν οι μισοί. Παρ' όλα αυτά έχουν ενδιαφέρον αυτά τα στοιχεία, θα τα δούμε λίγο μετά τις 9.30. Προς το παρόν, προλαβαίνουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα, πολύ αγαπημένο. Το υπογράφει ο Σταμάτης Πανουδάκης και ο Αντώνης Ανδρικάκης. Το τραγουδά εδώ η Ελευθερία Αρβανιτάκη σε ζωντανή ηχογράφηση. Είναι το «Έφυγες νωρίς».

0: Την αφήνει άρα για να μας πει αυτή η σιωπή. Καλημέρα, Μελωδία. Με Δημήτρη μόνο στο στούντιο. Η Ματούλα επιστρέφει από Τρίτη και μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Καθώς και σήμερα μαζί μας έχουμε την μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Σημαντική λεπτομέρεια. Διατίθεται σε δύο συσκευασίες, και σε γυάλινο βάζο και σε πρακτική συσκευασία των 10 μερίδων. Ποια ώρα της ημέρας πρέπει να παίρνουμε το Ταμαρίν? Μία κουταλιά το βράδυ αρκεί, και το πρωί όλα δουλεύουν ρολόι. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό μας. Επίσης, θυμίζουμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα την εφαρμογή Box. Αν δεν έχετε δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή, γιατί έχετε και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σας παραγγελία και προσφορές σε αγαπημένα καταστήματα και μαζεύετε πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Συνεχίζουμε με σύντομη ενημέρωση τώρα με Γιώργο Βράτσο. Καλημέρα, Μελωδία. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ματουλά και τον Δημήτρη.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Έτοιμη για τριήμερο. Σήμερα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας

0: ανάγκη.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929. Wins το 19.600 και καλό τριήμερο.
2: Μελωδία 99,2.
1: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Φράτσο. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ένταση στα στενά του Ορμούς, το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους, διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τα περί κατάρριψης αμερικανικού αεροσκάφους. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου στα 92 δολάρια το Brent. Πρώτο πυλόν διάβημα της Αθήνας στο Κίεβο για το ουκρανικό drone στη Λευκάδα. Άνοιξε πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Η Ευρώπη σε συναγερμό λόγω του πρόωρου καύσωνα. Ρεκόρ ζέστη σε Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία. Λίγα σύννεφα και 29 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9.30, ώρα για Natural Factors.
6: Πάμε!
7: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου!
11: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
12: Osteomove.
13: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Δημήτρη, για πού το βάλες?
16: Πάω κέντρο.
15: Α, στην αγορά για ψωνιά?
16: Όχι.
15: Λαδάδικα για φαγητό?
16: Όχι.
15: Παραλία για καφεδάκι?
16: Ούτε.
15: Πού πας στο κέντρο?
16: Οτοβιζιόν για κταίο.
17: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
18: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
19: Ρισκάρεις?
18: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
19: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
18: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
19: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
18: Εξαιρετικά!
20: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
21: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
22: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουστένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
4: Πιάσε Μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Τώρα που όλα είναι ξεκάθαρα, τώρα που έπαψες πια να υπάρχεις, για να υπάρχω κι εγώ, είμαι ήσυχη για σένα. Πως είσαι τόσο τέλειος, όσο τέλειος φτιάχτηκες για μένα. Γεμάτη είμαι από τη μνήμη της στιγμής, την ευλογία εκείνης της συνάντησης. Εσύ κι εγώ, πιο όμορφη από ποτέ. Τώρα, Ελένη Παπανδρέου.
2: Καλημέρα, Μελωδία.
3: Με τη Ματρία και τον Δημήτρη.

0: Το είχε τραγουδήσει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 2000, εποχή αθωότητας, μου κάνει πάντα αυτή η περίοδος. Εδώ μας το θύμισε πριν από λίγα χρόνια η Ελένη Τσαλιγοπούλου σε αυτή την πολύ ωραία διασκευή. Ήταν η εκδρομή, είναι ο Μελωδία στην παρέα σας, το πρωινό της Παρασκευής, 9 και 37 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία, με Δημήτρη μόνο στο στούντιο. Η Μαντούλα μαζί μας από Τρίτη. Να θυμίσουμε τώρα το χρηματοκιβώτιο, καθώς σε λίγες ώρες, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα δηλαδή, θα γίνει η μεγάλη μας κλήρωση και ένα σημείο από εσάς θα κερδίσει 8.929 ευρώ. Πολλά λεφτά, καθώς είχαμε και jackpot την προηγούμενη εβδομάδα. Και πάμε να δούμε, να ακούσουμε τι θα πει να κερδίζεις τόσα χρήματα σε μια στιγμή. Θα μιλήσουμε, θα ακούσουμε μάλλον τώρα το τηλεφώνημα που είχαμε κάνει την προηγούμενη εβδομάδα με τη Ματούλα στην Μαρία, στη φίλη μας τη Μαρία που ήταν η νικήτρια του προηγούμενου, μάλλον του προπροηγούμενου γύρου από το χρηματοκιβώτιο. Για να δούμε.
1: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Μαρία, πώς είναι να κερδίζεις τόσα χρήματα μέσα σε μία στιγμή?
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι υπέροχο.
2: Πόσα χρήματα κέρδισες, Μαρία?
1: Κέρδισα 8.080 ευρώ.
2: Α, το θυμάσαι ακόμα, ωραία.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Είχες λάβει πολλές φορές μέρος στο διαγωνισμό, στο παιχνίδι?
1: Ναι, είχα δοκιμάσει αρκετές φορές. Διότι το σταθμό σας τον ακούω και πηγαίνοντας στη δουλειά και τυχαίνει να ακούω τη δική σας εκπομπή συγκεκριμένα.
0: Α, ευχαριστούμε.
1: Επομένως, είχε τύχει να ακούσω πολλές φορές το μήνυμα για το χρηματοκιβώτιο.
2: Τέλεια.
0: Μαρία, έχεις αποφασίσει τι θα κάνεις με αυτά τα χρήματα?
1: Ναι, να σας πω. Αρχικά θα αποπληρώσω την εφορία μου.
2: Το τέλειο είναι ότι ανακούφισε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και στη συνέχεια νομίζω ότι θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι που μου το είχαν προτείνει και ήμουν λιγάκι επιφυλακτική.
2: Πού?
1: Στην Κίνα.
2: Είναι πολύ ωραία. Είναι ταξίδια ζωής αυτά.
1: Και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Το συστήνω και στους γνωστούς τους φίλους.
2: Ναι. Λοιπόν, να είσαι καλά, να τα χαρείς, να περάσεις πολύ ωραία ό,τι και να κάνεις.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
2: Και εδώ είμαστε για τους φίλους σου.
0: Ευχαριστούμε, Μαρία. Να είσαι πάντα τυχερή.
1: Ευχαριστώ, παιδιά.
0: Γεια χαρά.
1: Καλημέρα, γεια σας.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αυτά λοιπόν μας είχε πει πριν από λίγες ημέρες η φίλη μας η Μαρία που είχε κερδίσει στο χρηματοκιβώτιο. Μήπως κερδίσετε εσείς σήμερα? Εδώ είναι το θέμα. Στείλτε το μήνυμά σας, προλαβαίνετε μέχρι τις 4 το απόγευμα στο 19600 γράφοντας WIN. Και περιμένετε, γιατί λίγο μετά τις 4 θα γίνει η κλήρωση. Η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα και τηλεφώνει στον αριθμό. Έχετε το νου σας. Απαντήστε στην κλήση, γιατί αν δεν απαντήσετε, χάνετε την ευκαιρία αυτή. Οπότε απαντάτε στην κλήση και μόλις σας ρωτήσει η Μέρη πόσα χρήματα βλέπει στο χρηματοκιβώτιο, εσείς πρέπει να πείτε 8.929 ευρώ αυτή τη φορά για να κερδίσετε. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε τώρα. Παντελής Θαλασσινός, τα Σμυρνέικα τραγούδια. Όλα αυτά εδώ στο Μελωδία, στο πρωινό της Παρασκευής. 29 Μαΐου σήμερα, 10 παρα 20 ώρα. Σε λίγο βλέπουμε προορισμούς για το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος. Να δούμε τι έψαξαν online οι χρήστες. Έχει ενδιαφέρον. Τα στοιχεία αυτά έχουν ενδιαφέρον.

0: Καλημέρα Μελωδία. Με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Τα ήσυχα βράδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

τόσο ωραίο τραγούδι. Το είχαν γράψει η Μαριανίνα Κριεζή και ο Λέξ Παπαδόπουλος. Το πρώτο τραγούδι σε φυσικά η Αρλέτα. Εδώ μας το θύμισε η Άλκη στις Πρωτοψάλτη, στις κασέτες του Μελωδία, σε αυτές τις συναυλίες δηλαδή που διοργανώνουμε εδώ στη μουσική μας σκηνή. Και όχι μόνο. Πάμε στο τρίμερο του Αγίου Πνεύματος που έρχεται, ξεκινάει για πολλούς από σήμερα. Τα έλεγα και λίγο πριν, θεωρώ πολύ άδικη αυτή τη διαφορά, το προνόμιο του τριημέρου που το απολαμβάνουν μόνο κάποιοι και όχι όλοι. Εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε στοιχεία από τους χρήστες, online χρήστες, που έψαξαν πόλεις εκεί γύρω στον Απρίλιο για να πάνε, μάλλον προορισμούς, για να πάνε τώρα το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος και μας κάνει εντύπωση το εξής. Δεν βλέπουμε στις πρώτες θέσεις νησιά. Βλέπουμε πόλεις. Η Αθήνα τα πάει πάρα πολύ καλά. Η Θεσσαλονίκη είχαν αναζητήσει μέσω Booking, για παράδειγμα, οι χρήστες καταλήμματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, σε Ναύπλιο, δεν μου κάνει εντύπωση, η αλήθεια είναι, και Χανιά, επίσης δεν μου κάνει εντύπωση, αλλά δεν βλέπω Κυκλάδες στις πρώτες θέσεις. Επίσης, οι χρήστες έψαξαν και για Ρώμη, Παρίσι, Βουδαπέστη, Κωνσταντινούπολη, Μιλάνο και Βαρκελόνη. Το ερώτημά μου βέβαια είναι ένα άλλο. Λεφτά πού βρίσκονται για όλα αυτά? Θα μου πείτε, τώρα μπήκε ο μισθός για πολύ κόσμο. Θα πάει όλους εκεί, μάλλον. Συνεχίζουμε. Δημήτρης Μητροπάνος, σβήσα το φεγγάρι. Καλημέρα, Μελωδία. Με Δημήτρη μόνο εδώ στο στούντιο. Η Ματούλα έρχεται από Τρίτη. Εν τω μεταξύ, η ώρα έχει πάει, πηγαίνει. 9:48 στο πρωινό της Παρασκευής.

0: υπερβολές, αλλά ωραίες υπερβολές, η αλήθεια είναι. Σβήσε το φεγγάρι. Δημήτρης Μητροπάνος, καλημέρα Μελωδία. Με Δημήτρη εδώ μόνο στο στούντιο. Τώρα μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, που μας περιμένει αύριο Σάββατο στο Πάρκιο Σίνεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Λίλο και Στίτς. Η δεύτερη χρονιά λοιπόν το Φυσικό Αέριο κάνει το Πάρκιο Σίνεμα Kids κάτι περισσότερο από μια παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μια ώρα πριν την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν σε workshop Ιστορίες του Βυθού, έτσι λέγονται, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας έτσι τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους εμπνευσμένους από τη θάλασσα, στο lounge όλα αυτά του Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πηγαίνουμε από νωρίς, εξασφαλίζουμε τη θέση μας, απολαμβάνουμε popcorn από το περίπτερο της δράσης και βγάζουμε έτσι αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Βλέπουμε το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Αυτά για σήμερα. Τα λέμε πάλι Τρίτη πρωί στις 7 με Ματούλα μαζί. Είναι πρωινό Παρασκευής. Καλό τριήμερο σε εσάς που θα φύγετε και θα ξεκουραστείτε λίγο παραπάνω. Καλή συνέχεια να έχουμε όλοι, ούτως ή άλλως. Και έχετε στην παρέα μας η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Ευχαριστώ και εγώ για την παρέα πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Δρυνταφυλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Έτοιμη για τριήμερο. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
3: 8.929 ευρώ.
4: Φαντάσου να το κερδίσεις.
5: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929. Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
3: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει 10, ώρα δέει.
6: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 80, απαντά ο μπαρίστα.
5: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Ρε εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
9: Online.
8: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
9: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
8: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
9: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
8: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Καλημέρα Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
11: Πιάσε Μελωδία.

Εδώ έλεγα στο Δημήτρη, το Δημήτρη το Βραχνό, πόσο πολύ συμφωνώ για το ότι θα έπρεπε για όλους να είναι αργία η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Κατά τα λοιπά είναι πρωινό Παρασκευής που ξεκίνησε με βροχή, αλίμονο, αυτός ο Μάιος έτσι μας έχει καλομάθει στη βροχή. Καλημέρα, είναι 10 και 6, είναι ο Μελωδίας στα ραδιοφωνά σας, Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2, Ορφέας Περίδης με τη φωτοβολίδα. Και αμέσως μετά Γιάννης Κότσιρας και να μ' αγαπάς. Για τη συνέχεια στον αέρα μας και ρίχνουμε και μια ματιά τι συμβαίνει στους δρόμους Αθήνας. Καλημέρα.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Χειρονακτικές εργασίες μικρές σε κάνουν να ηρεμείς από το κάψιμο του μυαλού.
2: Αφήστε λίγο το πλέξιμο στην άκρη. Δεν μπορώ να δω άλλε αυτές τις φρικτές τσάντες που φτιάχνετε με το πλέξιμο.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

μόνο εσένα. Μένε ξέρες και Ζουμπούλια, ο Δημήτρης Μπάσης για τις κασέτες του Μελωδία. Και στέλνω μια μεγάλη καλημέρα σε εσάς που μας ακούτε μέσα από τα αυτοκίνητά σας και βρίσκεστε κυρίως στον Κηφισό, από το ύψος λεωφόρου Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια στην άνοδο. Εκεί βλέπω την περισσότερη κίνηση αυτή τη στιγμή. Κίνηση όμως και στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι, από το Παλατάκι μέχρι και το Σκαραμαγκά. Τα νέα σας περιμένω να μου πείτε, την καλημέρα σας, ό,τι θέλετε, ότι έχετε να μοιραστείτε μαζί μας στο 6956614992. Εκεί έρχονται τα μηνύματά σας μέσω Viber και WhatsApp. Λευρέτης Μαχαιρίτσας για τη συνέχεια, μικρός Τιτανικός στον αέρα του Μελωδία. Καλημέρα.

πριν την ενημέρωσή μας να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel στην παρέα μας. Όταν περνάμε μια δύσκολη περίοδο, οι διατροφικές συνήθειες μπαίνουν σε δεύτερη προτεραιότητα, όμως σε καταστάσεις όπως η ογκολογική θεραπεία, η ανάρρωση μετά από ασθένεια και φυσικά σε περιπτώσεις αδυναμίας των ηλικιωμένων, η διατροφή παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Κάπου εκεί έρχονται τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel. Είναι διατροφικό σύμμαχο, συμβάλλουν στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας, είναι σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας και προσφέρουν διατροφική υποστήριξη στη δυσθρεψία, την ογκολογική θεραπεία και την ανάρρωση. Μπορείς να ενημερωθείς από το γιατρό ή το φαρμακοποιό σου, να μάθεις και περισσότερες πληροφορίες στο δώσεβάρος.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας και είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τώρα, ακριβώς, 10.30 έρχεται ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας, Χάρης Αλεξίου, αμέσως μετά. Και τι γλυκό να σ' αγαπούν. Καλημέρα.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Έτοιμοι για τριήμερο. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot. Κυκλερώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας

0: συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929. Win στο 19.600 και καλό τριήμερο.
1: Μελωδία 99,2.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
3: 62 με την Ιουλία Καραπατάκη στο ακριβώς κάθε ώρας.
4: Με τρομάζει το άγνωστο, ωστόσο με τραβάει κιόλας. Νομίζω ότι κάπου έχω καταφέρει να ισορροπήσω. Θεωρώ ότι τα τραγούδια επιτελούν διάφορους σκοπούς. Μπορεί ένα τραγούδι να τα ακούς πραγματικά μόνο για να χορέψεις και είναι πολύ νορμάλ αυτό το πράγμα. Αν ένα τραγούδι μου αρέσει, δεν θα του βάλω τα μπέλα, είναι λαϊκό. Θα του πω γιατί μου αρέσει.
3: 62 με την Ιουλία Καραπατάκη.
2: Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.
3: Και την Κυριακή το βράδυ στις 8 ακούμε την κασέτα της Ιουλίας Καραπατάκη στον αέρα του Melodia 99,2.
5: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ένταση στα στενά του Ορμούς, το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους, διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τα περί κατάρριψης αμερικανικού αεροσκάφους. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου στα 92 δολάρια το Brent. Πρώτο πυλόν διάβημα της Αθήνας στο Κίεβο για το ουκρανικό drone στη Λευκάδα. Άνοιξε πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Η Ευρώπη σε συναγερμό λόγω του πρόωρου καύσωνα. Ρεκόρ ζέστη σε Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία. Λίγα σύννεφα και 29 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γεωργός Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
6: Λίγο πριν η ώρα πάει, 10:30, ώρα για Natural Factors.
7: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
8: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολυερκούν μέρες τώρα.
7: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
8: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
7: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
9: Και όχι μόνο.
10: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
12: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
14: Γιόρν!
12: Τι!
14: Τηλέφωνο για σένα!
12: Ποιος είναι!
14: Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
16: 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιωτανέγκα, Φώτης Ιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση mor.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο. Πιάσε Μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Λίγες είναι οι νύχτες με φεγγάρι που μ' αρέσαν. Τα αλφαβητάρι των άστρων που συλλαβίζεις, όπως το φέρει ο κόπος της τελειωμένης μέρας και βγάζεις άλλα νοήματα. Κι άλλες ελπίδες. Πιο καθαρά μπορείς να το διαβάσεις. Τώρα που κάθομαι άνεργος και λογαριάζω, λίγα φεγγάρια απόμειναν στη μνήμη. Νησιά, χρώμα θλιμμένης Παναγίας. Αργά στη χάση ή φεγγαρόφωτα σε πολιτείες του βοριά, ρίχνοντας κάποτε σε ταραγμένους δρόμους ποταμούς και μέλη ανθρώπων, βαριά μια ανάρκη. Τελευταίος σταθμός, Γιώργος Σεφέρης.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

πρωινό Παρασκευής 29 Μαΐου, πρώτη μέρα για τις πανελλαδικές εξετάσεις, νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Αυτό παραδοσιακά είναι το πρώτο μάθημα. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ, αν και έχουν περάσει πολλά, πολλά χρόνια, η αλήθεια είναι από τότε που εγώ έδωσα πανελλαδικές εξετάσεις, τον τελευταίο καιρό όλο και περισσότερο σκέφτομαι και τα παιδιά, τους γονείς, το περιβάλλον τους, μία μέρα πριν τις πανελλαδικές, λίγο πριν μπουν στις αίθουσες για να δώσουν εξετάσεις, όχι μόνο γιατί θυμάμαι τα δικά μου, αλλά γιατί νομίζω ότι μεγαλώνοντας πετάς τα περιτά. Εντάξει, έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για το σύστημα, το οποίο δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα. Ξέρουμε όλοι πόσο απαιτητικά είναι τα πράγματα, πόσα πολλά χρόνια πριν τα παιδιά προετοιμάζονται, πόσες δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι γονείς τους για να φτάσουν σε αυτή τη μέρα. Και τώρα ίσως βγαίνει περισσότερο όσο περνάνε τα χρόνια το μητρικό, έτσι, μια πολύ μεγάλη αγκαλιά σε όλους και να όλα θα πάνε καλά, το οποίο δεν είναι καθόλου τυπικό ή για να ξεφορτωθείς μια συζήτηση. Αλλά είναι γιατί ξέρεις και από τη δική σου την περίπτωση και από τις περιπτώσεις των φίλων σου, του περιβάλλοντός σου τέλος πάντων, ότι ναι, είναι μια μεγάλη πόρτα που ανοίγεις, αλλά πραγματικά οι δρόμοι είναι τόσοι πολλοί και όλοι βρίσκουν το δικό τους δρόμο. Μια μεγάλη αγκαλιά, αυτό. Τα υπόλοιπα είναι περί τα... Έρχεται η Ρώ τώρα στον αέρα μας. Έτσι είναι η σχέση. Αμέσως μετά Μίλτος Πασχαλίδης και Έρωτας Αρχάγγελος. Στον αέρα του Μελωδία. Καλημέρα.

0: λεπτά πριν τις 11 ο Μελωδία στα ραδιοφωνά σας, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel στην παρέα μας. Διατροφικό σύμμαχο συμβάλλει στην αύξηση πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Είναι σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Προσφέρουν διατροφική υποστήριξη στη δυστυλεψία, την αγκολογική θεραπεία και την ανάρρωση. Μπορείς να ενημερωθείς από το φαρμακοποιό, από το γιατρό σου, να μάθεις περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας και είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του. Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Έτοιμη για τριήμερο. Σήμερα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας win στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
4: 8.929 ευρώ.
5: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
6: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929. Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
4: Μελωδία 99,2.
5: Mediatel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 11 ώρα ΔΕΗ.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψωνιά?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
2: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
10: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
11: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο. Πιάσε μελωδία.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Υπάρχει και μια υπερφόρτωση μυαλού. Κάνει τις γυναίκες να μην μπορούν να κοιμηθούν.
2: Λογικό, όποιος έχει μυαλό μπορεί να το φορτώνει παραπάνω.
1: Το λένε οι ερευνητές ή η Ματούλα. Επικό της εργαστήριο.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις όταν έχω εσένα.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί.
0: Πάντα μελωδία.

Με αυτή τη διάθεση, διάθεση χορεύουμε ένα βάλς, ένα βάλς γάμο από την Ελένη Καραίνδρου, έτσι λέμε καλημέρα, 11 και 9, πρωινό Παρασκευή στο Μελωδία, με τη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς, από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή, με πρόβλεψη να φτάσει μέχρι τους 29, πρόβλεψη και για βροχή βλέπω, έτσι λιγότερο προς το μεσημέρι, μετά τις 3, αλλά και για τώρα βλέπω βροχή, έξω από το παράθυρο εδώ στο Μελωδία δεν βλέπω κάτι τέτοιο και συνεχίζουμε. Νίκος Πορτοκάλουγλου και Ανδριάννα Μπάμπαλη, για τη συνέχεια έγινε κομμάτια και αμέσως μετά Δημήτρης Μητροπάνος, καλοκαίρια και χειμώνες. Και ρίχνουμε και μια ματιά τι συμβαίνει στους δρόμους Αθήνας. Καλημέρα.

0: εδώ στην αναμονή με το καλοκαίρι και χειμώνες περιμένω να φανεί. Είναι ο Δημήτρης Μητροπάνος, είναι ο Μελωδία στα ραδιοφωνά σας, 11 και 16. Είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους Αθήνας από ό,τι βλέπω σε σχέση με πριν. Τώρα στον Κηφισό υπάρχει έτσι ένα μικρό μποτιλιέρισμα στο ύψος των ΚΤΕΛ, όπως και στο Μαρούσι υπάρχει κίνηση από το Δαχτυλίδι μέχρι το Χαλάνδρι στην κάθοδο της Κηφισίας. Και επίσης στον Κηφισό σε ένα μικρό κομμάτι στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Στο 6956614992 εκεί περιμένω τα νέα σας. Πείτε μου τα σχέδιά σας για το τριήμερο, αν υπάρχουν, ή αν περιμένετε απλώς πώς και πώς να ξεκουραστείτε. Ό,τι έχετε να μοιραστείτε μαζί μας εδώ είμαστε, με λίγα λόγια τα μηνύματά σας έρχονται μέσω Viber και WhatsApp. Η Ματούλα Ζαμάνη για τη συνέχεια και ο Αύγουστος, έτσι όπως ηχογραφήθηκε για τις κασέτες του Μελωδία. Καλημέρα.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Αύγουστος, Ματούλα Ζαμάνη.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

Και όλα αυτά όταν σου χορεύω τραγούδι του Φίβου Δελβοριά από τη Σούλη Ανατολή, ο μελωδία στα ραδιοφωνά σας, λίγο πριν την ενημέρωσή μας να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα είναι στη Fortimel, είναι στην παρέα μας. Είναι διατροφικό σύμμαχο, συμβάλλουν στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Οι δικοί μας άνθρωποι, είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω κάποιας ασθένειας, μπορεί να εμφανίσουν ανεξήγητη απώλεια βάρους, μειωμένη όρεξη ή αδυναμία. Αυτά είναι μερικά από τα σημαντικά συμπτώματα της δυστρεψίας. Προκύπτει όταν ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σε θρεπτικά συστατικά, και εκεί ακριβώς έρχονται τα θρεπτικά σκευάσματα Fortimel. Αυξάνουν λοιπόν την πρόσληψη πρωτεΐνης και ενέργειας, είναι σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας, προσφέρουν διατροφική υποστήριξη στη δυστρεψία, την ογκολογική θεραπεία και την ανάρρωση. Και μπορείς να μάθεις περισσότερα από το γιατρό, από το φαρμακοποιό σου ή στο δώσεβάρος.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς. Χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας και είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Έρχεται ακριβώς 11:30 ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας. Μια βραδιά στο Λούκι, αμέσως μετά Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας. Καλημέρα.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Έτοιμη για τριήμερο. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 8.929 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929. Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Μελωδία 99,2.
2: Μίδια τα ελκόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
0: Αυτό το Σαββατοκυριακό στον Μελωδία.

0: παρόλο που έχουν περάσει αρκετά χρόνια.
1: 60 Δεύτερα με την Ιουλία Καραπατάκη.
2: Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.
1: Και την Κυριακή το βράδυ στις 8 ακούμε την κασέτα της Ιουλίας Καραπατάκη στον αέρα του Melodia 99,2.
3: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Φράτσο. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ένταση στα στενά του ορμού, το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους, διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τα περί κατάρριψης αμερικανικού αεροσκάφους. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου στα 92 δολάρια το Brent. Πρώτο πυλόν διάβημα της Αθήνας στο Κίεβο για το ουκρανικό drone στη Λευκάδα. Άνοιξε πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Η Ευρώπη σε συναγερμό λόγω του πρόωρου καύσωνα. Ρεκόρ ζέστη σε Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία. Λίγα σύννεφα και 29 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11:30, ώρα για Natural Factors.
5: Πάμε!
6: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιωτανέγκα, Φώτης Ιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
1: Πιάσε Μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Ένα μυστικό πλανιέται χρόνια, περιμένοντας να βρει σώμα για να κατοικήσει. Νοσταλγώ την Ανάσταση, αλλά εσύ μιλάς άλλη γλώσσα. Γενικότητες, Ιωάννα Σκλαβενίτη.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
0: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

Η Μαριάννα Κατσιμίχα και η Μαρία Αλαμάνη τραγουδάνε Μανολοίζω. Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει και έτσι ηχογραφήθηκε για τις κασέτες του Μελωδία. 11 και 38 πρωινό Παρασκευή. Σήμερα είναι η μέρα που ανοίγει το χρηματοκιβώτιο μεταξύ 4 και 5. Η μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα. 8.929 ευρώ είναι το ποσό που βρίσκεται μέσα στο χρηματοκιβώτιο και περιμένει νικητή ή νικήτρια. Μέχρι τις 4 η ώρα εσείς εντωμεταξύ μπορείτε να στείλετε τη δική σας συμμετοχή. Γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600 melodia.gr, frontstage.gr για να δείτε τους όρους και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Και τι δεν θέλω να ξεχνάτε, ότι πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα. Έχετε το νου σας δηλαδή μεταξύ 4 και 5. Χτυπάει το τηλέφωνό σας, το έχετε κοντά. Απαντάτε στα 5 πρώτα χτυπήματα, γιατί μπορεί να είναι η μέρη. Είναι η μέρη. Έχει καλός. Θα σας ρωτήσει. Ποιο είναι το ακριβές ποσό? 8.929 ευρώ. Απαντάτε εσείς και τότε τα μετρητά γίνονται δικά σας αμέσως. Φύγατε για τριήμερο δηλαδή με 8.929 ευρώ περισσότερα στο λογαριασμό σας. Καλή επιτυχία. Κόστος Media Telena SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕ. Συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών και θέλω να θυμίσω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Τα ανίποτα για τη συνέχεια, Δημήτρη Ζερβουδάκη στον αέρα του Μελωδία και αμέσως μετά Άλκη στις Πρωτοψάλτη με το Διθέσιο. Καλημέρα.

0: Λίγα λεπτά πριν τις 12 θέλω να σας δώσω τη δυνατότητα να κερδίσετε προσκλήσεις για μια συναυλία που είναι sold out 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης την Τετάρτη 10 Ιουνίου θα βρίσκεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Μαζί του θα είναι ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου, η Μάρθα Φριτζίλα, η Κοινή Θνητή και ο Φώτης Χιώτας. Η συναυλία, η παράσταση είναι sold out, δεν υπάρχουν άλλα διαθέσιμα εισιτήρια, αλλά για προσκλήσεις μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή αποκλειστικά εδώ, στο Μελωδία. Μπαίνετε στο μελωδία.gr ή στο Μελωδία App, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και τόσο απλά μπαίνετε στην κλήρωση. Είπα την ημερομηνία, Τετάρτη 10 Ιουνίου στην Τεχνόπολη.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τζανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Έτοιμη για τριήμερο. Σήμερα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας win στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
3: 8.929 ευρώ.
4: Φαντάσου να το κερδίσεις.
5: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929. Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
3: Μελωδία 99,2.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 12, ώρα ΔΕΗ. Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasei.gr. Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού μόνο 2,78. Και μαργαρίνη fast 225 γραμμάρια μόνο 99 λεπτά.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: ένα, πάντα μελωδία. Οι νέες κυκλοφορίες που ξεχωρίζουμε.
1: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
2: Θέλει μελωδία.
3: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 12:30, ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολυερκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
0: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψωνιά?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
0: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
9: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
11: Ρισκάρεις?
10: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
11: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
10: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
11: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
10: Εξαιρετικά!
12: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
13: Στην πέτρα της υπομονής κάθισες προς το βράδυ, με του ματιού σου το μαυράδι, δείχνοντας πως πονείς. Κι είχες στα χείλη τη γραμμή που είναι γυμνή και τρέμει, σαν η ψυχή γίνεται ανέμη και δέονται οι λυγμοί. Η λυπημένη, Γιώργος Σεφέρης.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αυτό το Σαββατοκυριακό στον Μελωδία.
1: 62 με την Ιουλία Καραπατάκη στο ακριβώς κάθε ώρας.
2: Δεν προβληματίζεται ότι ο κόσμος πια δέχεται δύσκολα πλέον το καινούριο. Έχει μάθει σε κάτι, δυσκολεύεται να το αφήσει. Ωστόσο, πιστεύω ότι όταν το τραγούδι αξίζει, βρίσκει το δρόμο του. Αισθάνομαι ότι ήταν σαν χτες που εγώ δούλευα στα μαγαζάκια και τα έλεγα ρεμπέτικα, ας πούμε, μέχρι τώρα. Παρόλο που έχουν περάσει αρκετά χρόνια.
1: 62 με την Ιουλία Καραπατάκη.
0: Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.
1: Και την Κυριακή το βράδυ στις 8 ακούμε την κασέτα της Ιουλίας Καραπατάκη στον αέρα του Μελωδία 99,2. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: οδηγενείς.
1: Θα πάρω το αμάξι μου στη τσέπη Χαρτζηλίκη και απόψε τα μεσάνυχτα θα έρθω Θεσσαλονίκη.
2: Θέλει μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Δήμητρα Γαλάνη. Απόψε η κασέτα του Μελωδία είναι αφιερωμένη στον Παύλο Σιδηρόπουλο, το φίλο μας.
1: Η κασέτα για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει, μία ώρα δέει.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Θεέ, ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέρια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
9: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
9: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Ακούμε μπροστά.
11: Σπρώχνω τη μέρα για να βγει. Μαριάννα Κατσίμιχα. Στοίχη μουσική, Ορέστης Ντάγκος.

0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
0: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 1:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη, παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιώτα Νέγκα, Φώτης Ιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
9: Πιάνω,
10: πιάλω,
9: βάζω,
10: στο
9: κεφάλι,
10: το κεφάλι,
9: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
11: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
12: Τι είσαι Δημήτρη μου?
13: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
14: Δεν ξέρω αν φαντάστηκες ποτέ τους συνειρμούς όταν οι λέξεις βαρεθούν τα λεξικά και μπερδευτούν στους δρόμους. Τον κίτρινο λεκέ στο πέτο του έρωτα, το άρωμα στο βούρκο της συγγνώμης, ένα στιλέτο στο μπαλκόνι της πληγής, μια τρύπα στο λαιμό της ιστορίας, το θάνατο αγκαλιά με το Θεό, το ψάρι ψέμα στο ποτάμι που επιστρέφει. Απόδραση. Χάρης Μελιτάς.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98.
15: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
16: 62 με την Ιουλία Καραπατάκη στο ακριβώς κάθε ώρας.
17: Με τρομάζει το άγνωστο, ωστόσο με τραβάει κιόλας. Νομίζω ότι κάπου έχω καταφέρει να ισορροπήσω. Θεωρώ ότι τα τραγούδια αποτελούν διάφορους σκοπούς. Μπορεί ένα τραγούδι να το ακούς πραγματικά μόνο για να χορέψεις και είναι πολύ νορμάλ αυτό το πράγμα. Αν ένα τραγούδι μου αρέσει, δεν θα του βάλω τα μπέλα, είναι λαϊκό. Θα του πω γιατί μου αρέσει.
16: 62 με την Ιουλία Καραπατάκη.
0: Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.
16: Και την Κυριακή το βράδυ στις 8 ακούμε την κασέτα της Ιουλίας Καραπατάκη στον αέρα του Melodia 99,2.
15: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά, μα που ρίχναν σκιά για να μοιάζουν παλάτια. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

0: Μπράβο, μωρέ, κοπέλια,
1: μπράβο. Γεια σας, είμαι η Δήμητρα Γαλάνη. Απόψε η κασέτα του Μελωδία είναι αφιερωμένη στον Παύλο Σιδηρόπουλο, το φίλο μας.
2: Η κασέτα για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 2, ώρα δέει.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
7: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
9: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
8: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Ο γελοτοπιός. Διασκευή. Φίλιππος Πλιάτσικας. Μουσική Celtic Social Club. Στίχη Νικόλας Βλαντής. Έχει

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί
2: αυτό δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 2:30, ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολύ ερκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου, έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
0: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
6: Αυτός ο αγέρας φέρνει στο νου την άνοιξη, έλεγε η φίλη, περπατώντας το πλευρό μου, κοιτάζοντας μακριά την άνοιξη που έπεσε ξαφνικά το χειμώνα, κοντά στην κλειστή θάλασσα. Τόσο απροσδόκητα, πέρασαν τόσα χρόνια. Η τελευταία μέρα, Γιώργος Σεφέρης.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
7: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
0: 62 με την Ιουλία Καραπατάκη στο ακριβώς κάθε ώρας.
8: Την προβληματίζεται ότι ο κόσμος πια δέχεται δύσκολα πλέον το καινούριο. Έχει μάθει σε κάτι, δυσκολεύεται να το αφήσει. Ωστόσο πιστεύω ότι όταν το τραγούδι αξίζει βρίσκει το δρόμο του. Αισθάνομαι ότι ήταν σαν χτες που εγώ δούλευα στα μαγαζάκια και τα έλεγα ρεμπέτικα, ας πούμε, μέχρι τώρα. Παρόλο που έχουν περάσει αρκετά χρόνια.
0: 62 με την Ιουλία Καραπατάκη.
7: Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.
0: Και την Κυριακή το βράδυ στις 8 ακούμε την κασέτα της Ιουλίας Καραπατάκη στον αέρα του Μελωδία 99,2. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα, πικρό με κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει, 3 ώρα δέει.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Όλα είναι μπροστά. Νατάσα Μποφίλιου. Μουσική στίχη, Μανώλης Φάμε.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 3:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
12: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
13: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
14: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
14: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
17: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
18: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
19: Όλα ρολόι, είπα στην κρεμάστρα μου. Ξόφλησα τα κοινόχρηστα, το κινητό, έπλυνα επιτέλους το σαράβαλο, έκοψα τις παρτίδες με το πρόσωπο, πρόλαβα ανοιχτό το σούπερ μάρκετ. Πετώντας το εσώρουχο στο πάτωμα, έπεσα με τα μούτρα στο κρεβάτι. Δεν μπόρεσα στιγμή να κοιμηθώ. Σκιές αλόκοτες πηδούσαν στο ταβάνι. Ο κόσμος όλος χώραγε στο χθες. Μια άδεια μέρα. Χάρης Μελιτάς.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
6: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
6: 60 Δευτέρα με την Ιουλία Καραπατάκη στο ακριβώς κάθε ώρας.
20: Με προβληματίζεται ότι ο κόσμος πια δέχεται δύσκολα πλέον το καινούριο. Έχει μάθει σε κάτι, δυσκολεύεται να το αφήσει. Ωστόσο, πιστεύω ότι όταν το τραγούδι αξίζει, βρίσκει το δρόμο του. Αισθάνομαι ότι ήταν σαν χτες που εγώ δούλευα στα μαγαζάκια και τα έλεγα ρεμπέτικα, ας πούμε, μέχρι τώρα. Παρόλο που έχουν περάσει αρκετά χρόνια.
6: 60 Δευτέρα με την Ιουλία Καραπατάκη.
0: Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.
6: Και την Κυριακή το βράδυ στις 8, ακούμε την κασέτα της Ιουλίας Καραπατάκη στον αέρα του Μελωδία 99,2. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Πονάει η αγάπη κι αυτό είναι.
2: Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 4, ώρα δέει.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
2: Το 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη, παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιωτανέγκα, Φώτης Ιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
2: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
5: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
2: Θέλει να
5: έχεις μάθει λόλα να ένα μήλο.
2: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
4: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
4: Πάντα έντεχνα.
7: Όλα σε θυμίζουν.
4: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Να μ' αγαπάς. Γιάννης Κότσιρας. Μουσική Νίκος Τερζής. Στοίχη Γιάννης Κότσιρας.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια, Δημήτρης Μπάσης.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
3: Φύλαμε.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 4:30 ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολύ ερκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
0: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo, yeah. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
2: Ρισκάρεις.
1: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
2: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
1: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
2: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
1: Εξαιρετικά.
3: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Θεία, ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
10: Καθώς περνούν τα χρόνια, πληθαίνουν οι κριτές που σε καταδικάζουν. Καθώς περνούν τα χρόνια και κουβεντιάζεις με λιγότερες φωνές, βλέπεις τον ήλιο με άλλα μάτια. Κύχλη, Γιώργος Εφέρης.
11: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
12: Αυτό το Σαββατοκυριακό στον Μελωδία.
13: 62 με την Ιουλία Καραπατάκη στο ακριβώς κάθε ώρας.
14: Με τρομάζει το άγνωστο, ωστόσο με τραβάει κιόλας. Νομίζω ότι κάπου έχω καταφέρει να ισορροπήσω. Θεωρώ ότι τα τραγούδια επιτελούν διάφορους σκοπούς. Μπορεί ένα τραγούδι να το ακούς πραγματικά μόνο για να χορέψεις και είναι πολύ νορμάλ αυτό το πράγμα. Αν ένα τραγούδι μου αρέσει, δεν θα του βάλω τα μπέλα, είναι λαϊκό. Θα του πω γιατί μου αρέσει.
13: 62 με την Ιουλία Καραπατάκη.
12: Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.
13: Και την Κυριακή το βράδυ στις 8 ακούμε την κασέτα της Ιουλίας Καραπατάκη στον αέρα του Μελωδία 99,2.
11: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

στον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 5, ώρα δέει.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
4: Ακούμε μπροστά.
1: Εδώ. Λεόνο Βάρθενς, Μαρίνα Σάτι. Μουσική. Λεόνο Βάρθενς, Μαρίνα Σάτι, Κατερίνα Ντούσκα, Νίκος Κοδωνάς. Στίχη. Λεόνο Βάρθενς.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές οι ψυχές.

0: μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σκοπιά σε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Τέρμα τα θαύματα,

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 5:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
8: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα, κάνε

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
4: Όταν ο άνδρας πλησιάζει το μηχάνημα, φαντάζεται γυναίκα καμωμένη από τετράγωνα και ψηφία. Το στόμα της άφωνο και υγρό. Εμφανίζονται αστέρια. Τα κλειδιά πολλαπλασιάζουν την καμπύλη σε ένα άϊχο σύμπαν, όπου ο άνδρας μουρμουρίζει τον τόνο του πόθου, ευνίδιο και ανήσυχο. Μιλώντας σε ξένες γλώσσες, κάβει ένα νέο θεμέλιο για τον πύργο της Βαβέλ, ενώ οι στρατοί του αφήνουν την πατρίδα πίσω. Όταν γυναίκα πλησιάζει το μηχάνημα, η αγάπη της οπισθοχωρεί μέσα σε πρίζες, όπου ζει ξέφρενα με θόρυβο. Τρελή βασίλισσα μέλισσα χρησιμοποιεί μηχάνημα και φαντάζεται τα φρούτα της αργά να μεταμορφώνονται σε κέικ και άλλες λιχουδιές. Άντρας γυναίκα μηχάνημα. Μπέατρις Χάουσνερ.
5: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
6: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Αυτό το Σαββατοκυριακό στον Μελωδία.
6: 62 με την Ιουλία Καραπατάκη στο ακριβώς κάθε ώρας.
7: Με προβληματίζει το ότι ο κόσμος πια δέχεται δύσκολα πλέον το καινούριο. Έχει μάθει σε κάτι, δυσκολεύεται να το αφήσει. Ωστόσο, πιστεύω ότι όταν το τραγούδι αξίζει, βρίσκει το δρόμο του. Αισθάνομαι ότι ήταν σαν χτες που εγώ δούλευα στα μαγαζάκια και τα έλεγα ρεμπέτικα, ας πούμε, μέχρι τώρα. Παρόλο που έχουν περάσει αρκετά χρόνια.
6: 62 με την Ιουλία Καραπατάκη.
5: Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.
6: Και την Κυριακή το βράδυ στις 8 ακούμε την κασέτα της Ιουλίας Καραπατάκη στον αέρα του Μελωδία 99,2. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
8: Στην ασφαλτό πουρσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι νέες κυκλοφορίες που ξεχωρίζουμε.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Να σου πω.
1: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 6, ώρα δέει.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιωτανέγκα, Φώτης Ιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση mor.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
10: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
11: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
12: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
11: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
10: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
13: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
10: Πάντα έντεχνα.
13: Έλα, πάρε με.
10: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Στροφή. Βιολέτα Ίκαρη. Μουσική Σταύρος Σιώλας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

0: κακό.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 6:30, ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολύ ερκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
0: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψωνιά.
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό.
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι.
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο κτεοθεσσαλονίκη.gr.
7: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
8: Έως τη Δευτέρα, κοτόπουλο νητσιάκο στο κιλό, μόνο 2,99. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό, μόνο 6,99. Χρυσά αυγά, 30% φθηνότερα. Και συσκευασμένα αλατικά Creta Farms εν Ελλάδη, 35% φθηνότερα. Πύρα Βεργίνε εξάδα κουτί, μόνο 3,59.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
9: Τον Άγγελο τον περιμέναμε προσιλωμένη 3 χρόνια, κοιτάζοντας πολύ κοντά τα πεύκα, το γυαλό και τ' άστρα, σμίγοντας την κόψη τα λετριού ή του καραβιού την καρένα. Ψάχναμε να βρούμε πάλι το πρώτο σπέρμα για να ξαναρχίσει το πανάρχαιο δράμα. Μυθιστόρημα, Γιώργος Εφέρης.
10: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: πια σε Μελωδία Θεσσαλονίκης.
1: Στους 98.
0: Αυτό το Σαββατοκυριακό στον Μελωδία.
1: 62 με την Ιουλία Καραπατάκη στο ακριβώς κάθε ώρας.
2: Με τρομάζει το άγνωστο, ωστόσο με τραβάει κιόλας. Νομίζω ότι κάπου έχω καταφέρει να ισορροπήσω. Θεωρώ ότι τα τραγούδια επιτελούν διάφορους σκοπούς. Μπορεί ένα τραγούδι να τα ακούς πραγματικά μόνο για να χορέψεις και είναι πολύ νορμάλ αυτό το πράγμα. Αν ένα τραγούδι μου αρέσει, δεν θα του βάλω τα μπέλα, είναι λαϊκό. Θα του πω γιατί μου αρέσει.
1: 62 με την Ιουλία Καραπατάκη.
0: Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.
1: Και την Κυριακή το βράδυ στις 8 ακούμε την κασέτα της Ιουλίας Καραπατάκη στον αέρα του Μελωδία 99,2. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η Κική κάθε βράδυ.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ακούμε μπροστά.
2: Σε ερωτεύομαι. Λεωνόρα Ζουγανέλη. Μουσική Γκοτιέ. Στίχη Ελένη Φωτάκη.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
1: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα Λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα Λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου ένα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
2: Ρισκάρεις.
1: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
2: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
1: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
1: Εξαιρετικά.
4: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
5: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
4: Και από communication skills?
5: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
4: Ηγετικά προσόντα?
5: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
4: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
6: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Θεία, ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέρια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη, παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιωτανέγκα, Φώτης Ιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
12: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
13: Φίλησα μια γυναίκα που οι φακίδες της ερέθιζαν τους γείτονες. Είχε μια ελιά στον ώμο που την επιδείκνυε σαν ένα μετάλλιο Ανδρείας. Τα χείλη της που έτρεμαν σημαίναν «έλα στο κρεβάτι». Τα μαλλιά της που ξεχύνονταν στη μέση μιας κουβέντας σημαίναν «έλα στο κρεβάτι». Μπήκα στο κουρίο μου των στοχασμών. Ναι, την έκλεψα μέχρι το κρεβάτι. Πριν από τον πόλεμο κάναμε ένα παιδί. Ηλία Καμίνσκι.
0: Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Αυτό το Σαββατοκυριακό στον Μελωδία. 62 με την Ιουλία Καραπατάκη στο ακριβώς κάθε ώρας.
14: Με τρομάζει το άγνωστο, ωστόσο με τραβάει κιόλας. Νομίζω ότι κάπου έχω καταφέρει να ισορροπήσω. Θεωρώ ότι τα τραγούδια αποτελούν διάφορους σκοπούς. Μπορεί ένα τραγούδι να το ακούς πραγματικά μόνο για να χορέψεις και είναι πολύ νορμάλ αυτό το πράγμα. Αν ένα τραγούδι μου αρέσει, δεν θα του βάλω τα μπέλα, είναι λαϊκό. Θα του πω γιατί μου αρέσει.
0: 62 με την Ιουλία Καραπατάκη. Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App. Και την Κυριακή το βράδυ στις 8 ακούμε την κασέτα της Ιουλίας Καραπατάκη στον αέρα του Melodia 99,2. Πάντα έντεχνα, πάντα Melodia.

0: κάθε χωνιά στο Παγκράτη.
1: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
2: Θέλει μελωδία.
3: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Αυτή που περνάει, αυτή που περνάει.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
5: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
4: Όχι, γιατί αυτό
5: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
6: Μη μου μιλάς για αγάπη.
3: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Ελεονόρα Μανώνα, Φίβος Δελιβοριάς. Μουσική στίχη, Ελεονόρα Μανώνα.
7: Πες μου τα αστέρια, πες μου αν ζουν. Πες μου όταν πέφτουν που πάνε.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

κάνω λάθος, μη μου λες πως συντροφή. Άσε με να βρω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω η ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αν αντίρρηση μου παίρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, αιτία

κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να ανιτεύω. Ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

0: δύο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό.
1: Η σιρήνα πάνω βιάζει και η σιρήνα διάζει και το αίμα χύνεται ζεστό.

0: μιας απαγοήτευση ανέμωσο, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Οι φωνές του σήμερα.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει να
2: έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε.
4: Πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
5: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
2: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
3: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
2: Και από communication skills?
3: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τι νος είναι ποιος.
2: Ηγετικά προσόντα?
3: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
2: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
4: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
9: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
11: Ο φρόνιμος τη μοίρα δεν την εξαγριεύει. Όχι, δεν είμαστε ταγμένοι για να πούμε πού είναι το δίκιο. Το δικό μας χρέος είναι να βρούμε το μικρότερο κακό. Καλεί ο ένας να πεθάνει από το ριζικό του, παρά σε κίνδυνο να μπούμε εμείς και το ριγάτο. Ο δαίμον της πορνείας, Γιώργος Σεφέρης.
12: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
13: Αυτό το Σαββατοκυριακό στον Μελωδία.
14: 60 Δεύτερα με την Ιουλία Καραπατάκη στο ακριβώς κάθε ώρας.
15: Δεν προβληματίζεται ότι ο κόσμος πια δέχεται δύσκολα πλέον το καινούριο. Έχει μάθει σε κάτι, δυσκολεύεται να το αφήσει. Ωστόσο, πιστεύω ότι όταν το τραγούδι αξίζει, βρίσκει το δρόμο του. Αισθάνομαι ότι ήταν σαν χτες που εγώ δούλευα στα μαγαζάκια και τα έλεγα ρεμπέτικα, ας πούμε, μέχρι τώρα, παρόλο που έχουν περάσει αρκετά χρόνια.
14: 60 Δεύτερα με την Ιουλία Καραπατάκη.
13: Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.
14: Και την Κυριακή το βράδυ στις 8, ακούμε την κασέτα της Ιουλίας Καραπατάκη στον αέρα του Μελωδία 99,2.
12: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η Κική κάθε βράδυ.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιωτανέγκα, Φώτης Ιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Ακούμε μπροστά.
2: Το κοράλι. Ιουλία Καραπατάκη. Μουσική Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: διαστάσεις και να χαθείς. Αν τρομάξεις και μακρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του

πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
2: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
1: Και από communication skills?
2: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
1: Ηγετικά προσόντα?
2: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
1: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
3: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
4: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
5: Πέρασες τη ζωή σου κοιτώντας εκεί, καρφωμένο το βλέμμα σου στη δύση. Κύλησε έτσι ολόκληρη η ζωή, μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο. Πέρασες τη ζωή σου κοιτώντας εκεί, πιστεύοντας ότι κάποια μέρα ο ήλιος θα ανατείλει από τη δύση. Εγωισμός. Κωνσταντίνος Χινιώτης.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98.
6: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
7: 62 με την Ιουλία Καραπατάκη, στο ακριβώς κάθε ώρας.
8: Με τρομάζει το άγνωστο, ωστόσο με τραβάει κιόλας. Νομίζω ότι κάπου έχω καταφέρει να ισορροπήσω. Θεωρώ ότι τα τραγούδια επιτελούν διάφορους σκοπούς. Μπορεί ένα τραγούδι να τα ακούς πραγματικά μόνο για να χορέψεις και είναι πολύ νορμάλ αυτό το πράγμα. Αν ένα τραγούδι μου αρέσει, δεν θα του βάλω τα μπέλα, είναι λαϊκό. Θα του πω γιατί μου αρέσει.
7: 62 με την Ιουλία Καραπατάκη.
6: Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.
7: Και την Κυριακή το βράδυ στις 8 ακούμε την κασέτα της Ιουλίας Καραπατάκη στον αέρα του Μελωδία 99,2.
6: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μιλέντια.
1: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Μιλώ με τα ψηλά.
2: Πάντα έντεχνα.
5: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
2: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Ψάχνω για τον έρωτα. Κωστής. Μουσική στίχη Κωστής.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 90.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
2: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
1: Και από communication skills?
2: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
1: Ηγετικά προσόντα?
2: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
1: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
3: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr. Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
4: Δεν ήταν άλλη η αγάπη μας. Έφευγε, ξαναγύριζε και μας έφερνε. Ένα χαμηλωμένο βλέφαρο πολύ μακρινό. Ένα χαμόγελο μαρμαρωμένο, χαμένο. Μέσα στο πρωινό χορτάρι ένα παράξενο κοχύλι που δοκίμαζε να το εξηγήσει επίμονα η ψυχή μας. Φύγει, Γιώργος Σεφέρης.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
6: Αυτό το Σαββατοκυριακό στον Μελωδία.
5: 60 Δεύτερα με την Ιουλία Καραπατάκη στο ακριβώς κάθε ώρας.
7: Με τρομάζει το άγνωστο, ωστόσο με τραβάει κιόλας. Νομίζω ότι κάπου έχω καταφέρει να ισορροπήσω. Θεωρώ ότι τα τραγούδια αποτελούν διάφορους σκοπούς. Μπορεί ένα τραγούδι να το ακούς πραγματικά μόνο για να χορέψεις και είναι πολύ νορμάλ αυτό το πράγμα. Αν ένα τραγούδι μου αρέσει, δεν θα του βάλω τα μπέλα, είναι λαϊκό. Θα του πω γιατί μου αρέσει.
5: 60 Δεύτερα με την Ιουλία Καραπατάκη.
6: Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.
5: Και την Κυριακή το βράδυ στις 8 ακούμε την κασέτα της Ιουλίας Καραπατάκη στον αέρα του Melodia 99,2. Πάντα έντεχνα, πάντα Melodia.

0: οδηγενείς.
1: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
2: Θέλει μελωδία.
3: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μιλέγου.
1: Σέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Το ταγκό της Ιδονής. Με σχέμι Νιμάλ, Λόλα Γιαννοπούλου. Στίχη μουσική, με σχέμι Νιμάλ.
3: Θέλω να με χτυπήσω αγκαλιά και εγώ να λέμε
2: μελά. Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Οι κασέτες του Μελωδία.
6: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
7: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Έρχονται οι ελιές, μικρές κουκίδες υπομονής μέχρι κάτω τη θάλασσα. Ύστερα ένα βαθύ μπλε και στο βάθος τα βουνά. Και ανάμεσά τους εσύ να ανεβαίνεις, με μικρά κοχύλια στα μαλλιά σου και το μικρό σου έρωτα να νουρισμένο στα μάτια σου. Ο μικρός έρωτας, Μπάμπης Δρίζος.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αυτό το Σαββατοκυριακό στον Μελωδία.
3: 62 με την Ιουλία Καραπατάκη, στο ακριβώς κάθε ώρας.
4: Με τρομάζει το άγνωστο, ωστόσο με τραβάει κιόλας. Νομίζω ότι κάπου έχω καταφέρει να ισορροπήσω. Θεωρώ ότι τα τραγούδια επιτελούν διάφορους σκοπούς. Μπορεί ένα τραγούδι να το ακούς πραγματικά μόνο για να χορέψεις και είναι πολύ νορμάλ αυτό το πράγμα. Αν ένα τραγούδι μου αρέσει, δεν θα του βάλω τα μπέλα, είναι λαϊκό. Θα του πω γιατί μου αρέσει.
3: 62 με την Ιουλία Καραπατάκη.
0: Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.
3: Και την Κυριακή το βράδυ στις 8 ακούμε την κασέτα της Ιουλίας Καραπατάκη στον αέρα του Melodia 99,2. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μιλεγούρα.
1: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Μόνο εσένα έχω. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Στίχη μουσική Γιώργος Καψάσκης.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια το πρώτο τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

πως αντέχεις τις φλίβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουριάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Δεν ήταν πόλεμος, τον υποδίθηκε. Έμοιαζε, αλλά δεν ήταν. Έζησαν οδυνηρότερα αφότου έληξε. Στο μεταξύ αγόραζαν τακτικά προϊόντα για την καθαριότητα του σπιτιού, διατηρώντας την αιμονή τους στο λευκό. Αναπαράσταση. Μάνια με ζήτη.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία. 60 Δεύτερα με την Ιουλία Καραπατάκη στο Ακριβώς Κάθε Ώρας.
3: Με τρομάζει το άγνωστο, ωστόσο με τραβάει κιόλας. Νομίζω ότι κάπου έχω καταφέρει να ισορροπήσω. Θεωρώ ότι τα τραγούδια επιτελούν διάφορους σκοπούς. Μπορεί ένα τραγούδι να το ακούς πραγματικά μόνο για να χορέψεις και είναι πολύ νορμάλ αυτό το πράγμα. Αν ένα τραγούδι μου αρέσει, δεν θα του βάλω τα μπέλα, είναι λαϊκό. Θα του πω γιατί μου αρέσει.
0: 60 Δεύτερα με την Ιουλία Καραπατάκη. Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App. Και την Κυριακή το βράδυ στις 8 ακούμε την κασέτα της Ιουλίας Καραπατάκη στον αέρα του Μελωδία 99,2. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις

όλα θα αντέχουνε αιδέ. Εσβήνει αυτή η κατάρα σου στη βότκα στα τσιγάρα σου ποτέ.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδίας.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
4: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
3: Όχι, γιατί
4: αυτό δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
2: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μουσική Κώστας Λιβάδας. Στίχη Αγλαΐας Φίκα.
6: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω, καρδιά μου. Κίνη χαρά μου μισή.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: καθημερινά, πάντα μελωδία. Οι φωνές του σήμερα.
1: Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη, ξημερώματα.
2: Θέλει μελωδία.
3: Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη, ξημερώματα.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει
2: να έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε. Πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Χίλια λογάκια αποκοιμήθηκαν περσικά στη φεγγαρόφωτη άπλα του μετόπου σου, ενώ τέσσερις αράδα νύχτες έσφιγγα τη μέση σου που εχθρεύεται το χιόνι. Γαζέλα απροσδόκη της αγάπης, Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
0: 62 με την Ιουλία Καραπατάκη στο ακριβώς κάθε ώρας.
2: Δεν προβληματίζεται ότι ο κόσμος πια δέχεται δύσκολα πλέον το καινούριο. Έχει μάθει σε κάτι, δυσκολεύεται να το αφήσει. Ωστόσο, πιστεύω ότι όταν το τραγούδι αξίζει, βρίσκει το δρόμο του. Αισθάνομαι ότι ήταν σαν χτες που εγώ δούλευα στα μαγαζάκια και τα έλεγα ρεμπέτικα, ας πούμε, μέχρι τώρα. Παρόλο που έχουν περάσει αρκετά χρόνια.
0: 62 με την Ιουλία Καραπατάκη.
1: Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.
0: Και την Κυριακή το βράδυ στις 8 ακούμε την κασέτα της Ιουλίας Καραπατάκη στον αέρα του Μελωδία 99,2. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: οδηγενή.
1: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
2: Θέλει μελωδία.
3: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Να κλείς αυτούς που δεν δακρύζουνε. Κώστας Μακεδόνας. Μουσική Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος.

0: μαζέψει.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

ομορφιά σε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Στον Κόζιακα η αγάπη μου μακραίνει τα μαλλιά της. Τα βράδια του καλοκαιριού φτεροκοπάει στον ασπροπόταμο. Χίλια γραφτά, χίλια γραμμένα στην όχθη του. Η αγάπη μου. Κουτσό, μάνια με ζήτη.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Αυτό το Σαββατοκυριακό στον Μελωδία. 60 Δεύτερα με την Ιουλία Καραπατάκη στο ακριβώς κάθε ώρας.
3: Με τρομάζει το άγνωστο, ωστόσο με τραβάει κιόλας. Νομίζω ότι κάπου έχω καταφέρει να ισορροπήσω. Θεωρώ ότι τα τραγούδια επιτελούν διάφορους σκοπούς. Μπορεί ένα τραγούδι να το ακούς πραγματικά μόνο για να χορέψεις και είναι πολύ νορμάλ αυτό το πράγμα. Αν ένα τραγούδι μου αρέσει, δεν θα του βάλω ταμπέλα, είναι λαϊκό. Θα του πω γιατί μου αρέσει.
0: 60 Δεύτερα με την

Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App. Και την Κυριακή το βράδυ στις 8 ακούμε την κασέτα της Ιουλίας Κραπατάκη στον αέρα του Melodia 99,2. Πάντα έντεχνα, πάντα Melodia.

του μπαρί. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Μιλώ με τα ψηλά.
2: Πάντα έντεχνα.
5: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
2: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το βάλς των χαμένων ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
6: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
2: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.